Τράβησε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: στον Κρήτη FM. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Θα τρώω σε πάνω να κάνεις τέτοιο.
1: Της παράδοσης.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Αγάπη μου, μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου ξαναρωτιέμαι.
1: Μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου ξαναρωτιέμαι.
2: Γεια σου Μπέρτζη.
0: Ωπα, δε μου ξαναρωτιέμαι, είναι όνειρο. Και ξυπνητός είμαι και ξεγελιέμαι.

0: Ένας λεπτός υγιή.
1: Γιατί πάνε κερά μου.
2: Γεια σου μωρό Γιώργη.
3: Άντες, άντες.
2: Γεια σου Μινάκο.
3: Γιατί περνάει κερά μου. Να δω αν έτσι που σε τέ. Τσιχτή που στην καρδιά μου. Λεμονιά
1: μου στον έρωτα. Σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.
3: Γεια σου στον έρωτα σε μάθανε. Τα μάτια μου να κλαίνε. Τα μάτια μου, τα μάτια μου.

0: χίλιες, χίλιες χαρές στην πόρτα μου, να έρθουν θα διαχωρίσω.
1: Μου χίλιες χαρές στην πόρτα μου, να έρθουν θα διαχωρίσω.
0: Άντες, αντές να έρθουν, θα διαχωρίσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια
1: μου
0: μαζί σου.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου. Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω.
0: Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου, Χιλέα.
1: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ, έλα να κάμω πίσω.
2: Γεια σου, μπρε Πέρτσι. Ήντα θα βγει, ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
1: Ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
2: Άντες, εντες, και με έχεις τρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου και αγάπη εγώ δεν παίρνω.
0: Όπα, όπα, όταν μου πεις πως μ' αγαπάς, που μόνο αυτό στερούμε.
1: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς, που μόνο αυτό στερούμε.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Άντες, αντές, που μόνο αυτό στερούμε, θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν δικαιούμαι.

0: Δε σκέφτηκε σειρά μου. Δε σκέφτηκε ότι μπορεί να σ' αγαπώ ακόμη.
1: Όχι πως να θαρέψω τσι καρδιάς, να σ' αγαπά ακόμη.
0: Μπορώς να θαρέψω τσι καρδιάς, να σ' αγαπά ακόμη.
1: Γεια σου μεταξά. Όταν η σκέψη δεν μπορεί, όταν η σκέψη δεν μπορεί να έχει την ίδια
0: κομή. Κοπελιά ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σας Χιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: μετά το χωρισμό σου. Ζω για να μην φανερωθεί ποτέ το φταίξιμό σου.
1: Γεια σου Πέρτσι. Ζερά μου, το κάθε σου χαμόγελο

0: να μην καταλαβαίνω.
1: Καλιά νεκρός να μην θωρώ, να μην καταλαβαίνω.
0: Παρά να ζω, παρά να ζω στα καλεσούνα.

0: noche de mártiro. Opa, Leo, pues de noche de mártiro, vos agapó mi crimo.
1: Pues de noche de mártiro, vos agapó mi crimo.
0: Πως αγαπώ μικρή μου, μετά από χρόνια σκέψου με, να'ρθεί η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί, στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Εποθανά και οι νεκροί,
1: γεια σου Σαμαριακιά,
0: στον Άδη μου ζήλαινε.
1: Όπα, στον Άδη μου ζήλαινε, γιατί δάνε τα μάτια σου, αφού το γεια σε μη μου γεια. Γιατί δεν τα μάτια τζι για χάρη μου να κλαίνε.

0: κράτηξε τσεράμου χαρακτήρα.
1: Ω, τον Κοθάνο κράτηξε τσεράμου χαρακτήρα.
0: Τσεράμου χαρακτήρα, για να φανεί στο θάνατο, από σέφτε γεννητήρα.
2: Όχου, ποθένο, τσίμα λάργο τσί. Ποθένο τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
1: Όπακ ποθένο τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
2: Πάντως εντές, καλιά που δεν το ξέρει.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

Ζήτης, όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επάλαυριου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: πες την αφήνω ζάβαρε καλιά χω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδινες το βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Τετάρτη, 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
6: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου, φερέ.
5: Τετάρτη, 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φεγγάρι, για...

0: η ώρα στον Crete FM είναι 9. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Crete FM.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
9: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας, που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι, που θα την πει πιλότο σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις, και άλλοι το συνάρθουνε, θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα. Πάμε για απογείωση. Εδώ και τώρα.

Αυτά κάνει ο δείκτης του ρολογιού. Έκανε πάλι το θαύμα του. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, δικιά σου πιλότος. Και σήμερα μαζί, 9 με 11, μέσα από τον Κρήτη FM τους 87,5 για το Λεκανοπέδιο Τσατικής. Για τη μαμά πατρίδα Χανιάρε Θέμνο Ηράκλειο Λασίθη μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος 89 και 8. Μέσα από τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Μέσα από το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Και για όλους τους συντερνετικούς από τον Εύρο έως τη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. www.kritifm.com www.radiomegalonissos.gr live24 ή όπου εσείς αλλού με βρείτε. Στο 210-51-22-159. Ένα μουσικό διώρο, πάμε να περάσουμε καλά και σήμερα, γιατί σήμερα επιβάλλεται. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Βρείτε μου μία αιτία να γελάσω. Αν και πάντα εγώ, αυτό σαρκάζομαι που λένε, για να μην το πω αλλιώς, και έτσι χαμογελώ, γιατί πρέπει να μεταφέρω και χαμογελά. Χαμογελάστε λοιπόν, είναι μεταδοτικό, ναι. Χαμογελάτε, γιατί κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στο συνάνθρωπό του. Μα και κανένας δεν είναι τόσο απλούσιος που να μην το έχει ανάγκη, φυσικά. Αυτά και άλλα πολλά. Και μαντινάδες, ναι, αν έχετε να στείλετε για γέλιο, χαμόγελο. Έτσι να ομορφύνει λίγο η μέρα μας, το δίωρό μας. Μουντάδα του καιρού σήμερα, παραμένει η θυελώδης, η άνεμη λέει και η συννεφιά, υποχωρούν οι βροχές, αλλά, μποφοράκια, κανονίστε όσοι ταξιδεύετε, το νου σας. Λοιπόν, είναι σήμερα λέει Τιμοθέου και Μαύρας.

0: γιορτάζει η Μαύρα, ο Τιμόθεος, ο Δίωδος, ο Μαυρουδής, ο Ξένιος, η Ξένια, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή. Αυτά μου έχει, αυτά σας λέω. Χρόνια πολλά λοιπόν, Κυριακή του Παραλίτου σήμερα. Είναι μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου, μαρτύρων Γαβριήλ του Παύλου, Ξενίας Μεγαλομάρτυρος της Θαυματουργού. Χρόνια πολλά παιδιά σε όσους έχετε κάποιο λόγο, κάποια αιτία να γιορτάζετε ή αυτά τα σπάνια υπέροχα ονόματα. Τώρα Μάη με σένα θα τα βάλω, σοβαρέψου. Θέλουμε να πάμε θάλασσα, όχι χιονοδρομικά, έλεος πια, έλεος. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που τρέχουν για τα προστοζήν. Σε αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους λοιπόν, σε όλα τα ντραϊβεράκια, από την πιάτσα ταξί εκεί στο Ρέθεμνος, απ' άκρη σ' άκρη, όπου κι αν είσαστε, ό,τι κι αν κάνετε, όσοι ντραϊβάρετε τώρα, καλή σας ημέρα, προσοχή στους δρόμους. Άλλωστε έριξε και χιονάκι, ναι, οπότε θα υπάρχει και ολισθηρότητα, χιόνι μέσα στο Μάη, πρώτη φορά, άλλοι λένε για 70 χρόνια, άλλοι λένε για πόσα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, την υγειά μας να έχουμε και να είμαστε όρθιοι, παιδιά. Ό,τι θέλει ας κάνει ο καιρός, εδώ εμείς χαλάσαμε, ο καιρός δεν θα χαλάσει. Ναι, βρε αδερφέ. Γιατί όταν φτάνουμε σε σημείο να πρέπει να πληρώσουμε για να χαμογελάσουμε, που είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου, λογικό είναι να λέω ότι χαλάσαμε. Παλιά έβλεπες ας πούμε έναν και έπκανε μια τσουλήθρα, ένα σπαγκάτο στο δρόμο, έτρωγε μια μπάφα κάτω, γέλαγες. Το έχω πάθει κι εγώ. Έχω πέσει. Λοιπόν, και κάτι τέτοια δηλαδή, αστεία, μικρά, ασήμαντα, κι όμως χαμογελάμε. Τώρα πού τέτοιο πράγμα, πού, βλέπουμε τα χάλια μας, τα χαΐρια μας που λέει, και γελάμε μεταξύ μας και δεν κοιτάμε πίσω την καμπούρα μας. Αχ, νοσταλγώ όμως ωραίες μέρες του Μάη. Δεν ξέρω αν είμαι το κορίτσι του Μάη, μπορεί να είμαι το κορίτσι του Αυγούστου ή του Τριγητή, αλλά δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει τούτος ο μήνας έτσι όπως γίνηκε. Χάλασε πολύ. Λοιπόν, να πω καλημέρα στα... εργαζόμενα νιάτα, στα περήφανα γυραθιά. Αχαχαχ, πάει μια φασκομιλιά και σήμερα. Παρόλο που εγώ πίνω καφέ του τη στιγμή, μια φασκομιλιά πάει. Φτιάξτε τι να μας χομυρίσει το σπίτι. Καλημέρα στα αρρωστούλικα. Αχ, ταχύ ανάρρωση. Εδώ παρεούλα, ένα δύο μαζί, να περάσει ο πόνος.
1: Φίλησα μια λιωματούσα που τρεις μήνες γίνει.
0: Σύντομα λοιπόν στα σπιτικά σας. Καλημέρα στα σχολιταρούδια. Ετοιμάζονται για την αυριανή. Έλα μωρέ, μετράτε αντίστροφα κι εσείς. Αντίστροφα μετράτε. Τελειώνει. Ετούτος ο μήνας είναι λίγο φουλ από εδώ και πέρα, και μετά ο Ιούνις, αφού είναι όλοι εξεταστικοί, μία παρά μία θα είσαστε. Λοιπόν, ξέχασα τίποτα. 2-10-51-22-159. Θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό που χρειάζεται πιο πολύ σε μία απόφαση για να πράξεις κάτι? Ένα τρέξιμο, ένα ταξίδι σαν το δικό μας, ένα γλέντι, μία παρέα, μία αγάπη, ένα καλό φαγητό με φίλους. Τι είναι αυτό που χρειάζεται και πολλές φορές λείπει? 2-10-51-22-159. Σπάζω κεφαλιά, μπήκε νωρίς. Αφού χειμώνιασε, μαζωμένοι είμαστε. Αλλά οι φεγγαρόπετρες είναι όμορφες. Θα έρθουν και οι φεγγαράδες.
1: Μέσα στις φεγγαράδες.
0: Υπομονή θέλει.

Η πρώτη καλημέρα ήρθε από την Αγία Νάπα, από την Τόνια, την Αγιογράφο μας. Και από τα Κύθυρα, από το Μινά τον Παναγιώτου. Μια καλημέρα. Χριστός Ανέστη, γιατί το ξεχνώ, είδες. Εγώ φωνάζω ότι πρέπει να το λέμε. Εγώ το ξεχνώ. Νεκτάριος Ατσαλάκης. Απολαύστε το.

Λέει ο Λουκάς ο Σκαμνάκης, την καλημέρα μου Λουκά. Εκεί στη Νέα Χώρα, στα Χανιά, όταν κάποιος σε κάνει να δακρύσεις, απλά σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και ανασένουν από το δικό σου χαμόγελο. Για στείλτε καμιά ματινάδα με το χαμόγελο. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα. Πείτε μου έναν άνθρωπο που τα έχει λύσει όλα. Εγώ δεν τα λύσα ποτέ, μα δεν με γνιάζει κιόλας. Λοιπόν, ένα δίωρο, αφήστε τα όλα και εδώ, με χαμόγελο μαζί.

0: ό,τι κι αν είναι ακριβό, κοντά σου αξία χάνει, αφού μόνο το γέλιο σου έναν πλανήτη κάνει. Όλος ο πλανήτης εδώ σήμερα.
1: Θα χτίσω.
0: Παπαδάκι κρατούλα λέγεται αυτή που την ανάρτησε τη Μαντινάδα. Εμένα μου άρεσε, την αλίευσα και ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Viber, Telegram, WhatsApp, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, ένα χαμογελάκι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Ό,τι και αν έχετε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Κάντε τους άλλους να χαμογελάνε. Ανταποδίδει το σύμπαν. Λοιπόν, και πείτε μου, τι χρειάζεται πιο πολύ σε μία απόφαση για ένα τρέξιμο απλό? Ένα ταξίδι, ένα γλέντι, μία παρέα, μία αγάπη, έναν έρωτα. Ένα καλά καλό φαγητό, μία καλά καλή παρέα. Τι λείπει, τι χρειάζεται? Και πολλές φορές το αποφεύγουμε. 2-10-51-22-100, μην μου πείτε το γέλιο, δεν είναι, σας το ενημερώνω δηλαδή. 2-10-51-22-159 και πάμε. Κάπου, γιατί με παίρνετε από Ρέθεμνος τηλέφωνο και μου στέλνετε και μηνύματα και μου λέτε από το βροχερό Ρέθεμνος. Πού να δείτε εδώ την Πάρνηθα, πού να δείτε πιο πάνω βόρεια. Χιόνι, χιόνι, παιδιά. Κατά τα άλλα Μάιος, χαμογελάμε. Μανώλη Στεφανάκης.

0: δεν με πειράζει.
1: Με πειράζει, όχι δεν με πειράζει. Λίγο κρύο, ένα μπουφάν παραπάνω για σήμερα.
0: Σου σταλίδα, μια κρυφή ελπίδα. Στάλα, στάλα τρέχει, τα χείλη της και βρέχει.
1: Πώς όμως.
0: Πώς να τα φιλήσω τέτοια αρχή που έχουν τη δίψα του καλοκαιριού.
1: Διψάμε για καλοκαίρι.
0: Πώς
1: για φεγγαράδες.
0: Φιλήσω τέτοια αρχή.
1: Όμορφη παρέα
0: που έχουν το χρώμα κάποιου ουρανού.
1: Χαμόγελα ξέγνιαστα
0: που ξημερώνει. Κι ο καιρός ματώνει, ξαφνού συνεφιάζει, μα δε με πειράζει.
1: Εμένα δε με πειράζει, σας πειράζει, όχι. Εκεί που ξάφνου συνεφιάζει, θα έρθει και καλοκαιριά και θα λέμε αχ και βαχ πάλι. Θα έρθουνε λέει κάτι τριαντάρια, Παναγία βόηθα, νωρίς.

του δικού σας ουρανού. Μουσική πτήσιοδος Κρήτη και Όξωνου πάνω από τα σύννεφα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Στο πιλωτήριο η δικιά σου πιλότος Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Με Μανώλη Στεφανάκη και κάπου ξημερώνει. Θα περάσω στα διαφημιστικά μηνύματα εδώ και τώρα. Πραγματευτάδες, επιστρέφω, φτιάξτε καφέ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ως πάντα. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
3: Φεγγάρι για δε μου.
2: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

ο προμηθευτής. Η δική μου αγάπη που είναι, λέει, η δικιά μου αγάπη που είναι και χαλάλι πραμαθιές. Λοιπόν, συντονισμένοι στον Κρήτη FM στους 87,5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, ο απόλυτος αεροδιάδρομος της καρδιάς μας. Το ράδιο μεγαλώνει στους 89 και 8 με Νίκο Γκαλονάκη στις επάλξεις για τη μαμά πατρίδα, για Χανιά, Ρέθεμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Το ράδιο γέφυρα στη μακρινή την Αυστραλία, Οδυσσέας Πλατήραχος στην καλησπέρα μας εκεί στη μακρινή την Αυστραλία. Τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Και για όλους τους ιντερνετικούς από τον Εύρο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας και σε όλο τον πλανήτη, απ' άκρη σ' άκρη. Παγκόσμια ημέρα γέλιου, λέει σήμερα. Και εμείς προσπαθούμε να το μεταδίδουμε κάθε φορά. Ό,τι και αν γίνεται έξω, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γκρεμίζεται γύρω μας, ακόμα και ένα απλό όνειρο, εμείς προσπαθούμε εδώ να το αναστηλώσουμε. Ό,τι λέει, ό,τι κι αν είναι ακριβό, κοντά σου αξία χάνει, αφού μόνο το γέλιο σου έναν πλανήτη κάνει.

Τόνια, δεν είναι αυτό. Ξαναλέω την ερώτηση. Τι είναι αυτό που χρειάζεται πιο πολύ σε μία απόφαση για να κάνεις ένα απλό τρέξιμο, ένα ταξίδι, ένα γλέντι, μια παρέα, αγάπη, για ένα καλό φαγητό? Τι είναι αυτό που λείπει και λες, όχι βραδερφέ, άστο. Αφιερωμένο σε όλους σας. Καλημέρα κύριε Κοπανάκη στο Ρέθεμνος, Βουλιό στο Ρέθεμνος, το βροχερό Ρέθεμνος. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα Χριστός Ανέστη από την Πιλωτίνα του Κρήτη, έθαμε Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Μουσική πτήση οδός Κρήτη στη μαμά πατρίδα. Έλα θέλω χαμόγελα, μαντινάδες αν έχετε. Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα. Γέλιο και παράπονο. Ηλίας Χορευτάκης.

0: να σε καλά ψυχή.
1: Λοιπόν, χθες σας είπα κάτι. Κάτι πολύ σημαντικό που συμβαίνει στην Αθήνα και... ετοιμάζεται να συμβεί στην Αθήνα. Πρέπει να το τιμήσουμε όλοι. Η Κρήτη ανεβαίνει στο θέατρο Παλάς. 25 Μαΐου, μεγάλη γιορτή, αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη συγκίνηση, μνήμη, αυθεντική κριτική μουσική. Έρχεται να τιμήσει το σπουδαίο συνθέτη και λυράρι Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2026, στο θέατρο Παλάς. Οι σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν επί σκηνής μέσα από τις φωνές και την παρουσία καταξιωμένων ερμηνευτών όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης, η Μαρία Σουλτάτου, η Αδριάννα Μπάμπαλη, ο Δημήτρης Βακάκης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Ζαχάρης Σπυριδάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Νεκτάριος Κλωστράκης, οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια μοναδική μουσική σύμπραξη. Μαζί τους η χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Στην καλλιτεχνική διεύθυνση και ενορχίστρωση είναι ο Πάρης Περισσυνάκης. Η σκηνοθετική ματιά είναι του Εμίλιου Σταματάκη και η αφήγηση του ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη. Όλοι μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη σκηνή, σκηνική εμπειρία υψηλής αισθητικής. Ακούσαμε στην έναρξη μετά τα διαφημιστικά μου ντόκοστα, αλλά θα ακούσουμε ένα ακόμα τώρα. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω να καταφέρουμε όλοι να πάμε να το δούμε.

0: Λοιπόν, επειδή εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λέω να σας το πω από νωρίς. Αττική, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Κεσαριανής. Επίσης, συνεχίζονται έργα για το 5G νωρίτερα, λέει, τα τελευταία δρομολόγια της γραμμής. Στο μετρό, έχετε το νου σας, μπείτε, διαβάστε στο ίντερνετ, αφού είστε όλη μέρα εκεί, έτσι κι αλλιώς, και εσείς σαν και εμένα, σαν όλους μας, εν πάση περιπτώσει, προέκταση του χεριού μας έχει γίνει το κινητό. Λοιπόν, οπότε, μην φύγετε άδικα και βρεθείτε προεκπλήξεως. Φάτε πόρτα, που λέμε, στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, ακούτε τώρα εδώ. Και τα δύο μαζί. Κάτι πολύ όμορφο. Ο Καβάφης επιστρέφει στην Αθήνα. Ναι, θα λέτε τι λέει αυτή πρωί. Κι όμως, ένα γλυπτό για την πόλη, δωρεάν του Ιδρύματος Ωνάση, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό σε μια οικία και προσβάσιμη στάση. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή. Μα τι όμορφο! Το Ίδρυμα λοιπόν Ωνάση, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, τοποθετεί γλυπτό του Καβάφη στον πεζόδρομο της Διονύσου Αεροπαγήτου, μπροστά από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, δημιουργώντας ένα νέο τοπόσιμο. «Αγαπώ πολύ τα Αθήνας», έγραφε ο Καβάφης το 1903. «Μια πόλη που πάντα τον γοήτευε». Εδώ τώρα σε θέλω. Οπότε μία βόλτα στη Διονύσου Αεροπαγήτου θα σας βάλει να καθίσετε δίπλα στον ποιητή μας, έτσι να βγάλετε μία υπέροχη φωτογραφία, μία selfing που λέει κτλ. Λοιπόν, αναφέρθηκα νωρίτερα στην εκδήλωση που θα γίνει προς τιμήν για τον Κώστα το Μουντάκι, μία τιμητική βραδιά. Λοιπόν, μέσα σε όλους αυτούς τους τραγουδοποιούς θα είναι και ο αγαπημένος μας Γρηγόρης Σαμόλης. Σοκάκια! Και αφού σας πρότεινα να πάτε μία βόλτα από την αεροπαγή του,
1: πες μου και ποιο σου τα κάμε,
0: και αφού είναι και Παγκόσμια ημέρα γέλιου,
1: ποιο σου τα κάμε,
0: και αφού μας αρέσουν οι περατζάδες, ένα περπάτημα έτσι στην Αθήνα κι ας είναι και βροχερή.

0: κακιά.
1: Όμορφη είναι, μωρέ. Όμορφη, έχει και παραλίες ωραίες και βουνά. Ας ρίχνει λίγο χιονάκι και τρομάζουν μερικοί. Τους λέω, παιδιά, αυτό εμείς στην Κρήτη το έχουμε το καλοκαίρι, μην τρομάζετε. Ωστόσο, κάποιοι τη χαλούνε. Το γιατί, άλλο αυτό.

Η απάντηση έχει έρθει η σωστή από την Τόνια στην Αγία Νάπα. Πρώτη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι είναι αυτό που χρειάζεται πιο πολύ ένας άνθρωπος, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει από ένα απλό τρέξιμο ένα ταξίδι που είναι λίγο πιο βασικό ή έστω ταξίδι δικό μας να παρακολουθήσει που λένε. Ένα γλέντι. Μια παρέα. Ακόμα και μια αγάπη, έναν έρωτα. Ή στο να απολαύσει ένα καλό φαγητό. Τι είναι αυτό. Ή 2-10-51-22-159. Πάμε με τον Αρχάγγελο. Μια χωριανή μου πέρδικα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη FM. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού χωρίς εισιτήριο. Επιστρέψαμε με Γκαλονάκι. Συντονισμένοι πάντα στο Κρήτη FM. Στο ράδιο Μεγαλόνισσα, στο ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία και για όλους τους ιντερνετικούς, όπως εσείς ξέρετε. Γερμανία, Αυστραλία, Ολλανδία, Σουηδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Αυστρία, Νότια Κορέα, Δανία. Αυτά, that's it. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρες και πάλι σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο, παγκόσμια ημέρα γέλιου λέει σήμερα. Και όταν χορεύεις βιόλα μου, τα μάτια σου κοιτάω και σαν θωρώ το γέλιο σου, θα σου χαμογελάω. Μ' αρέσει να χαμογελάς και μένα έχει, για μένα έχει αξία. Στο γέλιο σου εγνώρισα και εγώ την ευτυχία. Πολλές φορές επίτηδες γελά για να τις λέω. Αιτία

πως το γέλιο της είναι που αναπνέω. Το γέλιο είναι μηχανή, τον πόνο κομματιάζει. Γι' αυτό καμιά φορά κανείς γελά και αναστενάζει. Γέλασες κι εγώ σου ταξά εικόνα στο όνομά σου. Μα έκανα το γέλιο σου εικόνα στην καρδιά μου. Γέλασες κι εγώ σου ταξά εικόνα στο όνομά σου. Μα έκανα το γέλιο σου εικόνα στην καρδιά μου. Κάτι δεν πάει εδώ. Όταν γελάς κι εγώ γελώ. Όταν γελάς γελώ κι εγώ, γέλιο μου και χαρά μου. Και όταν πονείς, πονούνε δυο καρδιές μαζί καρδιά μου.

Το γέλιο θέλω να θωρώ στα χείλη σου επάνω. Κι αν είναι τρόπος να γελάς, μπορεί και να πεθάνω. Όλου του κόσμου τις ομορφιές το γέλιο σου μαζώνει. Γελάς. Και μες στη σκοτεινιά ήλιος λαμπρός απλώνει. Πολλές φορές επίτηδες γελά για να πληγώνει, πως τσίπα πως το γέλιο της τον άνθρωπο σκοτώνει. Πέτρος Μαρούλης, γέλα. Παγκόσμια ημέρα γέλιου.

0: σαν σήμερα. 29 Μαΐου 1927 γεννήθηκε ένας σπουδαίος ηθοποιός, άνθρωπος, ένας εμβληματικός άνθρωπος, κωμικός, ο οποίος... έφυγε 3 Μαΐου 2011. Αυτός που είπε «Ονειρέψου σαν παιδί, ζήσε σαν τρελός, αγάπα σαν άνθρωπος, μικρός ο κόσμος και εμείς περαστικοί». Αυτός που πιο πολύ από τους περισσότερους έπαιξε τον φτωχό. Έζησε κατοχή, έζησε χούντα, έζησε πόλεμο, έζησε εξορία. Αυτός που έπρεπε να διδάσκεται και δεν είναι άλλος από...
1: Μια χαρά είστε όλοι, τίποτα δεν έχετε. Με τις κρεμούλες σας, τα κοντομπουλάκια σας, τα γαλανάκια σας, τα λευκά περιστερά.
0: Αυτόν που έδινε κουράγιο.
1: Τι άλλο θέλετε? Και τώρα όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε μαζί. Πρώτα θα το λέω εγώ μια φορά και μετά εσείς, ε. Ωραία.
0: Στον άρρωστο, στο φτωχό, στο διαβάτη.

και πολύ καλά καταλάβατε όλοι. Πρόκειται για το Θανάση το Βέγκο. Αυτός που είπε «Δεν έχω χρόνο να μισώ αυτούς που με μισούν». Γιατί είμαι απασχολημένος αγαπώντας αυτούς που με αγαπούν. Και μιας και αναφερθήκαμε στους αρρώστους, με αυτό το κωμικό στιγμιότυπο από ελληνική ταινία, ας το αφιερώσουμε στα αρρωστούλικα. Ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ, Βασίλης Κουλάς.

0: Γιώργιο. Γιατί σταμάτησες, φοβάσαι?
1: Εγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Το χιόνι με ξέρει. Σταμάτησα γιατί το χιόνι είπε όχι. Και το χιόνι πρέπει να το σέβεσαι. Πέρα, πίσω από τα βουνά, είναι τα σύνορα Σκόπια-Αλβανία. Σε 2 ώρες με το τοπικό λεωφορείο είσαι στο μοναστήρι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όλους πάντα. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Φεγγάρι για δε μου.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φεγγάρια.

Επιστρέψαμε με ένα υπέροχο τραγουδί. Ελένη Κολιακουδάκη, στίχη, μουσική Σύφης Κοκολάκης. Φυλάκισα τον άνεμο. Έτσι, γιατί είναι λίγο ανεμοδόρης, μπήκε ο Μάης.

φυλάκισα τον άνεμο και λέει η Ελένη, καιρό είχα να τα ακούσω. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Και λέει το Λενιό, την ώρα που χαμογελάς και σου κρατώ τη χέρα, χρυσάφι να μου δίνουνε, θα το πετάξω πέρα.

0: όμως πως είναι.
1: Λενιό, θυμήθηκα μια από 2, 3, 5 που έχω γράψει. Κλαίω, γελώ, σιωπώ, μιλώ, μα πάντα αναστενάζω. Και ώρες ώρες γίνομαι θάλασσα και ξεβράζω.

εκεί με. Πού ήσουν, πού ήσουν, άργησες. Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Έχεις κάποιο λόγο να γελάσεις. Τόνια μου, σου στέλνω την αγάπη μου κι εγώ. Τόνια Αντωνίου στην Αγία Γνάφα, η αγιογράφος μας. Μεν είπε, δεν έστειλες απάντηση. Στον έρωτά σου χάνομαι χωρίς κι αμιάν ελπίδα, αλλά... Είχα ρωτήσει τι είναι αυτό που χρειάζεται πιο πολύ σε μία απόδραση, έτσι, σε μία απόφαση, ούτως ώστε το να κάνεις πιθανώς ένα τρέξιμο, ένα ταξίδι μουσικό σαν το δικό μας ή και μεγαλύτερο, περατλαντικό ας πούμε. Να πας σε ένα γλέντι, να είσαι με μια παρέα έτσι απλά, να αγαπήσεις βρε αδερφέ, ή να βγεις για ένα καλό φαγητό. Και η απάντηση ήτανε η όρεξη. Όρεξη χρειάζεται λοιπόν. Δημήτρης Ξυλούρης, γέλιο.

0: Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Άννα Βασάλου, την αγάπη μου, άκουσες τι γίνεται για το Μουντόκοστα, ε? Η εκδήλωση. Ετοιμάσου να συναντηθούμε.
1: Ήθελα να με γελώσουν στα χείλη σου να βγαίνω.
0: Μια καλημέρα σε όλες και όλους. Χριστός Ανέστη και πάλι.
1: Στα χείλη σου να βγαίνω.
0: Και γιατί όχι. Με γέλιο χαμόγελο, λάνθιστος ο Μάιος, ναι. Μάικ Ψήλιο, καλή σου μέρα. Κώστα Χριστοδούλου, Βουλιό στο Ρέθεμνο, Σάρι Σταματάκη. Σπύρο Πετράκη, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνο Αντωνογιαννάκη. Μανώλη Αστερούσιας, Άκη Οικονόμου.
1: Γιάννη
0: Μανουσάκη.

0: Βαγγέλη Κουτουλάκη, κύριε Κοπανάκη, καλημέρα. Στην κυρία Ευαγγελία Παραδισά.
1: Άμα γέλας ο δυστυχής, νίκη,
0: μια καλημέρα όμορφη στην Τόνια στο Ηράκλειο, στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου. Πάμε έτσι λίγο λίγο από το καθένα. Στον Κεμάλε με όμορφη καλημέρα εκεί στην Σμύρνη, λέει, έχει γενέθλια σήμερα. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Στο Δημήτρη το Μάλιαρη μια καλημέρα. Στο Δημήτρη το Μανιουδάκη. Στις καλύβες από Κορώνου. Επίσης και στην Ερατό, αφού είναι εκεί οι καλύβες.

0: φεγγάρι.
1: Κωστή Γερακιανάκη, καλημέρα. Γιάννη Τωμαδάκη, καλημέρα. Πέτρο Θωμά. Νίκ Ποκο Παπαχρονόπουλε.
0: Με στο ίδιο χάλι.
1: Γιάννη Βρανά, καλημέρα. Ηλία Παπαθεοφάνους. Πόπη Βασιλάκη. Δήμητρα Κοντού. Μανώλη Βαρδάκη. Μανώλη Λεμπιδάκη. Κυριακή Μπάμπουλη. Νικολέτα Μπάμπουλη. Πέγγι Ντόλκα. Ελένη Αλμπινίση.
0: Γελάς φεγγάρι μου και εσύ, να ξέρω προσποιείσαι.
1: Γιάννη Κρυαράκη, Ρανίνα, Σουλιό. Και στη μικρή αρχόντισσα εκεί. Γιάννα Μπαλωμένου.

0: γλυκό
1: Δημήτρη Ευθυμίου.
0: Κάθε γλυκό ξημερωμά με όνειρα το στολίζω.
1: Παγώνα στο Άνω Βαλσαμόνερο.
0: Με όνειρα το στολίζω.
1: Ποδωρή Μπούτζουκα, Βαγγέλη Κουτουλάκη. Μανώλη Κρεβαθιανάκη. Και στις μελωδίες του χθες λέει μια καλημέρα.

Και μην ξεχάσετε, η Παγκρίτιος Ένωση, με αφορμή την 85η επέτειο μάχη της Κρήτης, σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Τιμής και Μνήμης», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 11 το πρωί στο μνημείο του αστράτευτου μαχητή, στον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

Και μην ξεχνάτε, η δουλειά γεμίζει το πορτοφόλι, αλλά τα ταξίδια γεμίζουν την ψυχή. Να χαμογελάτε, γιατί κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του, και κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Επίσης, η Σουηδία γίνεται η πρώτη χώρα που επιτρέπει στους γιατρούς να συνταγογραφούν ταξίδια στους ασθενείς. Εδώ, ΟΑ. Μόνο από εδώ ταξιδεύουμε.

Μιχάλης Τζουγανάκης, γελάς φεγγάρι μου, γελάς. Μιχάλης Ξενάκης. Παγκόσμια ημέρα γέλιου και ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν σε γονατίζει. Να γελάς.

Ο άγνωστος Χ λέει: θέλω να δω το γέλιο σου. Στα χείλη σου να ανθίζει. Σ' ανθρώπους που είναι δυστυχείς, ελπίδα να χαρίζει. Στείλε το όνομα.

0: Δήμητρα, δώσε αιτία και αφορμή. Εγώ σας το είπα από την αρχή.
1: Ο καιρός θα στάσει τη σιμπή. Μάτια χίλι και σγουρά μάλια. Ό,τι αγαπάς και ό,τι θυμάσαι.
0: Δύο ώρες μουσική πτήση και πήρατε φάια.

Κυρία Δήμητρα, επειδή με προβλημάτισες και θέλεις να μάθεις κάτι, έτσι να σου πω για να γελάσεις, περιμένεις αιτία και αφορμή από εμένα, δεν έχεις κάτι εσύ? Εγώ το είπα από την αρχή, Παγκόσμια ημέρα γέλιου, δώστε μου αιτία να γελάσω. Αλλά δεν ήρθε τίποτα. Βλέπεις γύρω μας, πολλά γκρεμίζονται. Θέλεις από την ακρίβεια? Θέλεις από τους πολέμους που καραδοκούν, που αλληλοσκοτώνονται? Και εγώ πρέπει εδώ να είμαι και να προσφέρω χαρά και γέλιο. Μόνο αυτό μπορώ. Δεν έχω μάθει λοιπόν να προσποιούμε. Πάμε στο επόμενο. Μετά το Μιχάλη Ξενάκη.

Ευτυχώς μας κάνανε, λέει, τα 19 αργιά παοκτσάκια λίγο να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Χαχα, λέει, πήραν το πρωτάθλημα νικώντας την ομαδάρα του Όφη. Καλή συνέχεια, Αλία μου. Τα Σαββατοκύριακά μας γίνονται υπέροχα με τις πρωινές εκπομπές σου. Φιλιά. Και από εμένα, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, Μένη Πεζαφυριάδη. Ενημέρωσε και εμένα τι είπε ή θα μπω να το δω. Λέει, την ώρα που έδινες εσύ, λέει, την ερώτηση, έδινε συνέντευξη. Είχε συνέντευξη με το Φαραντούρη σε κάποιο κανάλι, εν πάση περιπτώσει, και δεν άκουσα την ερώτηση. Καλή μεταγραφή αυτή, καλή.

Και μετά το Ροδάμανθο Κακλή είπαμε. Κάπου εδώ θα σας πω καλή συνέχεια. Με Νίκο Μανιά, Χρήστο Στιβακτάκη, με το χαμόγελο. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Χριστός Ανέστη και πάλι από την πιλωτίνα του Κρήτη FM με Ευαγγελία Λία Καπετανάκη. Όσα τερτύπια και αγκάνει ο Μάης. Παγκόσμια ημέρα γέλιου, να χαμογελάτε, γιατί κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του, και κανένας δεν είναι τόσο να πλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9 με 11 Θεού θέλοντος. Και ας γίνει αιτία και αφορμή κάτι να χαμογελάσετε σήμερα. Και κάθε μέρα να χαμογελάτε. Όχι αυτό το νευρικό γέλιο, το αληθινό. Το αληθινό που γελούν ακόμη και τα μάτια. Καλή συνέχεια σε όλους σας, σε όσους είπα και δεν είπα, σε όλα τα media όσοι έχετε γράψει, όσοι έχετε στείλει κάποιο μήνυμα. Νέα εβδομάδα, ξεκινάει πάντα με Γιώργη Νταγάκη και Δημητρούλα, μην το ξεχνάτε, και την καλή παρέα του. Και με καλά καλή μουσική και καλούς συναδέλφους όλη την εβδομάδα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο 9 με 11 μαζί. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, σκητάλη στον επόμενο. Γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
12: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και επίτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επάλαβριου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
3: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
2: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη. Φεγγάρι,

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σας.
1: Όπως πάντα.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου φερέ.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φεγγάρι για δε μου φερέ.
5: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Agora, στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: λόγια σου με την αναπνοή μου.
1: Αν μιλήσει η Παναγιά και με ξεφανερώσει, θα μάθεις πόσα τάματα τσίχο για σένα δώσει. Μοιάζει βροχής η αγάπη σου που πέφτει στάλες στάλες. Μα θα νημένω να γραθώ στις μπόρες τις μεγάλες. Κοντό εικόνα βιόλα μου στο μπέτι σου να γέρνω. Εσύ άναξε, εσύ ανάσες να σκορπάς κι εγώ ζωή να παίρνω. Κάντο εικόνα βιόλα μου στο μπέτι σου να γέρνω. Εσύ ανάσες να σκορπάς κι εγώ ζωή να παίρνω. Έχω καρδιά που δεν μπορεί εύκολα να αγαπήσει, μα να αγαπήσει αγαπά μέχρι να σταματήσει. Είπα μια μέρα τσι καρδιάς να φύγω, να σ' αφήσω, και μου είπε μην το ξαναπείς γιατί θα σταματήσω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα μέσα από το ίντερνετ, παντού όπου υπάρχει ίντερνετ. Είμαστε μαζί, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Στη Μηχανιώνα, στο φίλο μου που ψήνει και πέρα κάτι κάνει. Στη Νέα Υόρκη, στον Ορέστη που κάτι κάνει, και αυτός τώρα είναι πιο ξημέρωμα. Δεν σηκώθηκε σήμερα 4 η ώρα, είναι ραγιά 7. Γεια σου, ναι, Ορεστάκο. Με την Κοράκλα σου, με το Θεμιστοκλή σου, την καλημέρα μου στη Φλόριδα, στη Μαρία, στη Δέσποινα. Την καλημέρα μου στη Βιρτζίνια της Αμερικής που ξημερώνει. Καλημέρα, την καλησπέρα μου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στη Μελβούρνη. Την καλησπέρα μου για πέρα στον Αρχοντάκη, στο Ράδιο Γέφυρα, στον Πλατήραρχο, στο Μέγκα Κόσμος. Την καλημέρα μας στο Φουντουλάκι του Γιάννη στη Μελβούρνη. Την καλημέρα μου στην Ιταλία και στην Αγκώνα, ειδικά συγκεκριμένα, και πέρασε οι φορτηγατζίδες μας που θα πάνε σήμερα στην Πάτρα και θα έρθουν οι άλλοι απάνω. Πάνω κάτω πάτε κι εσείς, πάνω κάτω, να δω πώς θα σε βγάλει. Εσάς είστε σαν τα χρήματα που λέει ο άλλος, λέει. Εμένα λέει τα χρήματα είναι πάνε και έρχονται. Λέει τα δικά μου μάλλον έχουν πάθει Ασχάιμερ, μόνο πάνε, δεν έρχονται. Στο διέλο, ξεχνούν να γυρούν. Τέλος πάντων. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, μια όμορφη παρέα. Και σήμερα μια αγκαλιά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Κρήτη, στην Αθήνα, στο Κρήτη FM, στο μικρό Μάριο που χώνεται. Άμα με δει από το ίντερνετ, χώνεται και βγαίνει τα χέρια του και χώνεται. Στο μικρό Μάριο, λοιπόν, στο Μαρκατάτο, τον αδερφό, στη Χρυσούλα, στο Τζικριτζάι, τον Κώστα, τον Αντισκαριανό, στο Νίκο από τη Δάφνη, στο Κουτούκι του Νικόλα, στον Κοριδαλό, στον Καματερό και στο φίλο μου τον Γκανάκι, στον Αστρίτσι και τον Ντασούλη εκεί, στο Μενίδη. Στο Κρητικό το Μανώλη, σε όλους, στο φίλο μας το Στέφανο εκεί στο Μενίδη, σε όλο τον κόσμο που είναι στην Αθήνα, στη γιαγιά από Τσαμπελότσι που σπούνε από την Αλιτζανή και είναι ερωτική μετανάστρια, στη Δράμα, στον Ντουσουνίδη, το Χρήστο, στο φίλο μου, το συμπέθερό μου, το Θοδωρίδη, στην Αφροδίτη, το Σάβα, το Θοδωρίδη, στη συμπεθέρουν για όλου, στο Γιώργη, στον Ηρακλή μα, στον κύριο Γιώργο το Μεγάλο, στην κυρία Σοφία, στη Βασιλική, σε όλου. Με όλη μα την αγάπη, σε όλο το Ηράκλειο, σε όλα τα Χανιά, στο Σπύρο τη Πύρενα, στο φίλο μου το Γκατάκι, στο Γομπάκι, στην κυρία Γεωργία από Βρύσες, να πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν έχω κανένα τηλέφωνο, τα έχω χάσει όλα τα τηλέφωνα, οπότε παίρνετε τηλέφωνο. Στον Καραγιοργάκη, το δικηγόρο, και την Τζέτη του που μου είπε ότι θα μου στείλει το τηλέφωνο τη και τη είδα με πάρει και δεν με πήρε. Πω, με δικηγόρου και γιατρού παρέα να μην κάνει. Ο Ζή σε θέλει υπόδικο και ο άλλο να μην γιάνει, λέει, με δικηγόρου και γιατρού παρέα εγώ θα κάνω, γιατί δεν μπαίνω φυλακή. Τσάμα πονώ, δαγιάνω. Την καλημέρα μου και στη γιαγιά την Παρασκευή εκεί στα Αρκαλοχώρη, σε όλου τι παγάδε, τον ηλεκτρολόγο, τον καλύτερο με την εγγόνα του, τον Κουρνέτριδο, τον καλύτερο ηλεκτρολόγο, σε όλο το Γεράκι, στο Σύντεγμα, τον Λαγκώνα, τον Μιχάλη, τον Μανώλη, τον Αντιδήμαρχο.

το Σωμαρά, τον Παπουτσάκη και όλους εκεί στην Κάτω Ρούγα. Την καλημέρα μου στα Αρκαλοχώρη, στο Θραψανό, στη Βόνη, στο Μετόχι του Αρτέμι, στο Ζωφόρο, στο Στάθη από τη Βόνη, στο Μπουλιό, στο Μπουκόλυρα που είναι στο δρόμο, στο Γκουρσάρο μου, με όλη μου την αγάπη. Τσίπαμε όλους. Και να μην τσίπαμε 2813-017-249 είναι το δικό μας τηλέφωνο, όλα τα άλλα να ξένα. Στην καλημέρα μου στην Κρίστη και στον Οδοντίατρο. Στον Οδοντίατρο λοιπόν και στην Κρίστη που είναι στο δρόμο, και να προσέχετε, έτσι. Να προσέχετε να μην πάθετε πράγμα. Αγάπη έχω στην καρδιά και όπου αγαπώ τη δίνω. Δεν περιμένω τις γιορτές, ούτε στο Βαλεντίνο. Πάμε και στο Κίμουνε, στο Κίμινο. Να σου να λέει θάλασσα κι εγώ σταυρός φαντάσου, δίχως κορδέλα να χαθώ για πάντα στα νερά σου. Πάμε στη γιαγιά από Αρχάνες, στη γιαγιά τη από κάτω Αρχάνες, στο Σιλιβό το Δημήτρη με την οικογένειά του, το Μανώλη, το Σπηλιωτάκι, τον Κάλπα, στο Κωνσταντίνη και Ελένη, στον Κωνσταντάκι, τον Νίκο, στο Ζαρόνι, στη γιαγιά την Εσπασία, στο Μανώλη από Γερμανία. Γεια σου άρχοντα, γεια σου Μανώλη από Γερμανία, με τον έγκονά σου που είσαι εκεί πέρα και ένα συγκρότημα και μας το στείλες, τα χαιρετίσματά μου στο συγκρότημα που σας διασκέδασε. Πάμε να αρχίξουμε. Ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, δεν ξέρω και στα Χανιά πως είναι, σήμερα το πρωί σιόνιζε, ήρχνε κουκοσάλι, οπότε πάμε να αρχίξουμε ένα τεράστιο τραγούδι από τον Καλαθά, να τα αφιερώσουμε σε όλους εσάς. Και στη Νέα Υόρκη άνοιξη μπαίνει στο χωριό.

0: Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα από Γερμανία, καλημέρα όλους όπως είπες εκτός τους Γερμανούς, όλους τους είπες εκτός τους Γερμανούς, τους Γερμανούς μετανάστες και ιδιαίτερα στο Μανώλη και τον Βητρό Δημήτρη. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα παιδί μου.
1: Έλα Νίκο.
0: Έλα Μανολιό, μα μην ακούς από το ίντερνετ.
1: Τι να κάνεις.
0: Καλημέρα μου στο Θραψανό και στο Μανώ. Εντάξει, γεια σου Μανώλη. Ξέρω, ξέρω τι ας σου βάλω, έγινε.

καλημέρα μου στον Άγιο Ρωμανό που σήμερα έχουν την τιμητική τους, έχουν εκεί πέρα τον άντρα τους με τα γόνια τους, οπότε τον εθνό τον έχουν αγκαλιά και πέρα, στον κύριο Νίκο λοιπόν της Κατερίνας με τα γόνια της, στον Άγιο Ρωμανό, σε όλα τα κοπέλια τα όμορφα, να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε.

καλημέρα από το Μαρκατάτο και μου λέει: Χρυσούλα Αρτουλάκια, είσαι στο μνημόσυνο. Ναι, είπαμε, δεν τα λέμε μόνο για τους άλλους και για μας. Όταν πεθάνει κάποιος ή κάποια, μετά και στα συναπαντήματα και στα χρόνια κάνουν αρτουλάκια, κάνουν φαγιά για το φαίνεστε πιο πολύ. Εντάξει, κάνουν και ορισμένοι σαν μέσα από την καρδιά τους, αλλά πια πολύ για το φαίνεστε, γιατί όντε ζουν δεν πάνε να τις θωρούν. Αλλά μετά λέει: Να είστε λέει καλά να τον θυμάστε ή να τη θυμάστε. Ναι, σήμερα δεν πήγαινε στον Ντενίζενε, και βάλα τη θυμάσαι που πόθανε.

0: και σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Νικό. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Αρχόντισσα.
1: Έλα, πάμε.
0: Πάμε, στον αέρα είμαστε.
1: Λοιπόν, η καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, στον Γιώργο το Καταγάκη, στον Κωστή το Γουμεράκι στα Χανιά, στον Ηλία το Χανοράκι το φίλο μας και σε όλο τον κόσμο που ακούει το φετό άλμα.
0: Παίρνω από το γέλιο σου δύναμη για να ζήσω, γι' αυτό συχνά να μου γελάς, χάρη θα στο ζητήσω.
1: Να σε καλά, Νίκο, καλή συνέχεια, φίλε.
0: Γεια σου, φίλε.

συγκίνησες με τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Σε ευχαριστούμε για την αφιέρωση. Πολλά φιλιά, Κρίστη, Κρυσταλένια και Γιώργος. Εσύ θα λες Γιώργο της Κρυσταλένιας. Εμείς οι δυο εσμίξαμε για να θωρούν οι άλλοι. Ήντα θα πει αληθινή αγάπη και μεγάλη.

χρόνο αν σταμάταγα πίσω να τον γυρνούσα. Πάλι εσένα αγάπη μου θα ξανά αγαπούσα. Πάλι εσένα στην καρδιά θα είχα βασίλισσά μου. Αγάπη μου μοναδική.

0: για πάμε και σε εσάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κωστάκη, είμαι γιαγιά από Γάλιπες.
0: Γεια σου ρε γιαγιά όμορφη.
1: Τι κάνετε?
0: Τι κάνουν τα γκονάκια σου, ήρθανε? Καλά. Το σε μαγέρεψες?
1: Αμέ, μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Και ο Θεός να συγχωρέσει τη μαμά σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Θα σε βάλω σε λίγο το βασιλικάκι για τα γκονάκια.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Κάποια πράγματα που πρέπει να αφαιρέσουμε όλοι από τη ζωή μας. Τσιτοξικούς φίλους. Να μην ζούμε στο παρελθόν. Το περιττό άγχος. Να μην λέμε πάντα ναι. Να μην βρίσκουμε δικαιολογίες. Και να μην έχουμε περιοριστική νοοτροπία.

πόρνη δικάζει ένας ο πρόεδρος στο δικαστήριο, δικάζει μια πόρνη και της λέει όνομα και επώνυμο και ηλικία, Ντομπρούς Κουάνα, 29 ετών. Από πού είσαι κορίτσι μου? Από τη Ρουμανία. Και τι επάγγελμα εξασκείς? Έλα ρε Γιώργο, τώρα κάνεις ότι δεν με ξέρεις. Είδες ότι πολλές ερωτήσεις καμιά φορά γίνονται εναντίον μας. Όντε σε φέρνω στο μυαλό, τα μάτια χαμηλώνω. Να μη θωρεί ο κάφανης, ίντα σταυρός σηκώνω.

τώρα σε ένα διαχρονικό τραγούδι από Μανολιούδη που μου αρέσει πάρα πολύ και τα αφιερώνω σε όλους εσάς. Είναι διαχρονικό γιατί είναι και σήμερα και χθες και αύριο. Το ίδιο τραγούδι θα είναι για... Τα αφιερώσαμε στους πολιτικούς μας γιατί ούτε και οι ίδιοι δεν την παλεύουν. Να τα αφιερώσω και στην Κρίστη με τον οδοντίατρο και ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά δεν υπάρχουν καλά λόγια. Ούτε πονηρά λόγια. Πονηρά μυαλά ίσως.

0: στο Βασιλικάτσι. Όλοι έχετε ένα Βασιλικάτσι. Άλλοι έχετε τα γόνια σας και τα περιμένουν όπως τη γιαγιά από τη Γάλλη που τα αφιερώσει τα γόνια της. Άλλοι τα έχουν τα Βασιλικάτσια εντός ψηλά στον ουρανό. Άλλοι στη διπλανή πόρτα και δεν μπορούν να τα δούνε. Άλλοι τα έχουν καθημερινά στα πόδια εντός αλαπάλιτα να ζητούν. Για όλα τα Βασιλικάτσια λοιπόν του κόσμου, όποια και να είναι, για τον Αρτέμι. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Φίλε μου, καλή, Μιχαλιό, να σε χαιρετάει.
0: Γεια σου, αντράκι μου, ψήνει σήμερα, τι κάνει?
1: Φτάσω σήμερα, δεν σε έψινα, σήμερα έχει δουλειά.
0: Α, σήμερα δουλεύουμε. Κυριακή.
1: Πού να σε στείλω ένα βιντεάκι, ρε φίλε, να δεις τι ψυχιά έκανα χθες.
0: Στο Viper, στο Viper.
1: Δεν έχει ο σταθμός όμως,
0: θα με πεις τον ορόσιο. Όχι, στο δικό μου, 6974-178-097. 6974-178-097. Σε ευχαριστώ και για σένα το Βασιλικάκι.
1: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, έρχοντά μου. Στον Αρτέμι, λοιπόν, σε όλους εσάς, στον Άγιο Ρωμανό και στα Βασιλικάτσια της κυρίας Κατερίνας που είναι και αμαζωμένα. Λείπει βέβαια η δισεγκώνα και ο ένας γιος, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να πάνε. Πάμε λοιπόν στο Βασιλικάτσι, για όλους εσάς.

κολοπάδι, λέει Αγριογούρου, να πήγανε σε ένα γάμο στις Θρακομακεδόνες. Πάρτε τώρα, παιδί μου, θετικά. Σας τα στείλω ο Θεός, λέει, δεν έχουν κρέας που την κάνουν το γάμο. Άντα το σε στείλω, τα γουρούνια πάνε μοναχάντος.

0: άλλοι φίλοι που ήταν μια ο Ρουσούζα μου λέει Νίκο, σκόνη είμαστε και σκόνη να γίνουμε. Λο συμφωνώ. Γι' αυτό και εγώ ρε Νίκο δεν ξεσκονίζω. Μπορεί να είναι κανένα γνωστό μα. Πάμε σε εσά, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σα.
0: Γεια σα, Αντράκη μου.
1: Τι γίνεται, Νίκο.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φεγγάρια δε μου φέρες τ' αγάπης μου ματά.
9: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

από εδώ δίαιτρο ο Γιώργο δεν ήταν μικρό, λέει δασκάλα, πε μου Γιωργάκη, πέντε ζωντανά που ζουν μέσα στο νερό. Ο βάτραχο, κυρία. Μπράβο, Γιωργάκη, και τα άλλα τέσσερα, η κυρία είναι ο πατέρα του, η μάνα του, η αδερφή του και ο αδερφό του. Πάμε στην Πετροπέρδικα για όλα τα μνημόσυνα που είχαμε σήμερα, για τον Ανδρέα μα, για όλου που έχετε μνημόσυνα, για όλου που έχετε χάσει τι δικού σα είναι πάνω. Θα ανεβώ στον ουρανό να ρωτήσω το Θεό. Πάμε και για τη μητέρα μου. Ζει στην καρδιά μου και γι' αυτό να κλάψω δεν ταιριάζει. Δεν δέχομαι πως έφυγες κι η πλάκα σε σκεπάζει. Υπάρχεις μέσα στη σκέψη μου και μέσα στην καρδιά μου. Κι αν βρίσκεσαι στον ουρανό, έγνοια έχει.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νίκο, καλημερίζω στο όλο το αγαπημένο ακροατήριο του Κρυπτοράματος. Και λέω, αυτές οι ματινάδες αφιερώνω στο Τραψανό.
0: Πάμε.
1: Στο όμορφο Τραψανό που έχει τους καλούς ανθρώπους. Και τους αφιερώνω και στο θείο σου, στη θεία σου, σε όλους εκεί, σε όλο το όμορφο χωριό.
0: Το Φίλιππα την Βαγγελιό. Στην καλούσα.
1: Βεβαίως, τον Φίλιππα, τον Φιχρία, στην Βαγγελιό.
0: Σε όλους.
1: Γιατί και εγώ, Νίκο, είμαι ένα κομμάτι από εκεί, από το Θραψανό.
0: Ναι,
1: είμαι
0: αλλά...
1: κι εγώ ένα κομμάτι.
0: Ναι, αλλά ξεκαθάρισε μου, σε όλους τους ανθρώπους ή σε όλους τους καλούς ανθρώπους, γιατί έχει και κακούς. Όλα τα χωριά.
1: Εντάξει, κάναμε και μία εξαίρεση.
0: Δηλαδή και στις κακούς.
1: Και λέω, Τραψανό, όμορφο χωριό με τους καλούς ανθρώπους. Όταν πατώ το χώμα του και πίνω το νερό του. Τραψανό, όμορφο χωριό που έχεις παλικάρια. Κρατούνε την παράδοση και κάνουν ελπιθάρια. Τραψανό, όμορφο χωριό που έχεις παλικαράκια. Όπου κρατούν την παράδοση και κάνουν πιθαράκια.
0: Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Άσε βρα, τελειώσα.
0: Α, έχεις κάνει. Τσάλεσαι εσύ. Και συγγνώμη.
1: Εντάξει, στο όμορφο χωριό που έχεις πιθαράκια, είπε. Στο όμορφο χωριό που έχεις μερακλίδες, κρατούν την παράδοση σαν λεκανίδες. Και έχει και όμορφες κοπελιές που κάνουν ωραία υφαντά, κρατούν την παράδοση και σάζουν στα μια.
0: Εθάρνα πώς να το πας αλλού ότι κάνουν καλές χορτόπιτες. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, Νίκο, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Για το Τραψανό το όμορφο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε μου.
1: Γεια σου, Νίκο, γεια χαρά, γεια σου.

πάμε τώρα σε Γρηγόρη, σε Σαμόλη Νεκτάριο και τα κλειδιά. Πριν τα κλειδιά όμως πάμε σε μια ρήμα του πατέρα, γιατί είπαμε τη μάνα να πούμε και μια ρήμα του πατέρα του Κακομίτσι Τζούνα που βλακά μέρα νύχτα. Μέσα στην οικογένεια δεν φαίνεσαι πατέρα, μας ή αν λύσεις τη δύναμη σε μας και τη μητέρα. Εσύ γλακάς εδώ και εκεί τη νύχτα και τη μέρα, όλη η οικογένεια για να τα βγάλει πέρα. Εσύ είσαι που στα δύσκολα πάντα κουράζει ο βρίχνης, και ενώ πονείς τη δύναμη έχεις να μην το δείχνεις. Εσένα ανημένο με τις νύχτες να γιαγύρεις, σπίτι μας η ασφάλεια πάντα θα είναι ο τσίρης. Εσύ μας λείπεις στα σινές την ώρα που ξυπνούμε, και έχεις αφήσει πιο πολύ στη μάνα να δεθούμε. Εσύ τ' αγάπης άφησες στη μάνα τα πρωτεία, μάχεις κι εσύ ισάριθμη πατέρα ευαισθησία. Λένε στον κόσμο του τον αίμα να είναι μόνο μία, όμως και σένα σου έχω με πατέρα αδυναμία. Πρώτα για σένα να ακουστεί καλιάχεις η καμπάνα, μη μείνουν τα κοπέλια σου στον κόσμο δίχως μάνα. Πάμε στα κλειδιά να τα αφαιρώσω σε όλους τους πατεράδες που δίνουν τα κλειδιά το γυναικό και το σταχάνουν, και μετά θα πάμε στον οδοντίατρο, γιατί μου ζητήσανε να πω μια κάτι στιχάκια που έχει βγάλει ο οδοντίατρος ο Γιώργος για τις γυναίκες. Κάποιος τώρα το ξέρει και τα αρέσει πάρα πολύ, θα σου το πω σε λίγο. Πάμε στα κλειδιά.

0: Κοκαλή σου μέρα.
1: Γεια σου κυρία Εύα.
0: Να είσαι καλά Νίκο, να τη θυμάσαι. Και εγώ θα σου πω τρεις ματινάδες για μια ψυχή θαλασσοπνημένη.
1: Θαλασσοπνημένη και ψηλά, πάμε.
0: Την ξέρεις, δεν είναι ανάγκη.
1: Ναι, πάμε.
0: Περιπέτεια, την ξέρεις. Τώρα σου το λέω αυτό, επειδή το παιδί που θα πνιγότανε φεύγει φανταράκι.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαβαίνεις.
1: Πάμε.
0: Η μάνα λέει Νίκο, ακόμα κι αν δεν ζει, κυκλοφορεί στο αίμα κι όπου τζαμπάς ακολουθεί με ένα γλυκό τζιβλέμα. Τη μάνα στα αισθήματα δεν μπαίνουνε στο ζύγι και νιώθεις ότι σ' αγαπά ακόμα κι όντε φύγει. Για να μη στενοχωρηθείς μάνα μου στα ουράνια, κρύβω τον πόνο και κρατώ μόνο την περηφάνεια. Το κοπέλι φεύγει και σ' αφήνω να καταλάβεις τι μας αφήνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά,
0: να
1: κυρία.
0: Να σε καλά, να τη θυμάσαι,
1: γεια σου,
0: Νίκο.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.

μόλις από τη Γερμανία. Γεια σου Άρχοντα. Μου στέλνει μια φωτογραφία σε μια γεντρική μεγάλη εταιρεία της Γερμανίας που έχει τους άθλους του Ηρακλή σε κεντρική θέση με χαλκό. Όπου και να πας, παντού μιμούνται την Ελλάδα. Εμείς δόκαμε Μανώλη τα φώτα, αλλά δυστυχώς επομείναμε στα σκότα.

πάμε στη Λαβραντάκη, τη Μαρία που τώρα σχόλασε. Άντε, καλό μεσημέρι, καλή... καλή όρεξη και να περνάς καλά και να προσέχεις όταν οδηγάς και να μην πίνεις αν οδηγάς, γιατί είσαι και λίγο αλκοολική. Πάμε. Πάμε, μια που είπε η κυρία Εύα για τη μάνα και μια που ενός φίλου μου χάθηκε η μάνα χθες του Σαβιονί, να πω ένα από τον Άγγελο Βλάχο, η καρδιά της μάνας, ένα ωραίο που μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα παιδί μοναχοπέδι αγόρι αγάπησε μια μάγισσα στην κόρη. Δεν αγαπάω εγώ, του λέει, παιδιά, κι αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να παφέρεις την καρδιά, να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου. Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει, και τρέχει να την πάει μασκοντάφτη και πέφτει ο νιός κατάφαγαμα με δάφτη. Κυλάει ο νιός και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει, εχτύπησες αγόρι μου και κλαίει.

Ζαέρ λοιπόν για το φίλο μου τον Μαρκατάτο, να τα αφιερώσει στην Πεθεράντου και στη Γκολώνα που του κάμε, στη Χρυσούλα. Ζαέρ λοιπόν από Γρηγόρη Σαμόλη και για όλους εσάς. Πάμε τώρα, δώσε, για δώσετε τώρα. Ανεβαίνουμε τώρα, άντε τρώμε, πίνουμε και καμιά. Άλλοι σχολάνε από τη δουλειά, άλλοι τρώτε και πίνετε, άλλοι κοιμούνται και άλλοι δεν κατέχουνε που πάνε.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου. Το γέλιο είναι θεραπευτικό και γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Μάη. Το γέλιο είναι το φάρμακο του πόνου. Το γέλιο είναι το φάρμακο του πόνου. Ακούστε το καλά, και μου λέει ένας γιατρός, και άμα δεν πιάνει, να αυξήνεται τη δόση.

0: σας παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σου Νικολάκη.
0: Γεια σου ρε αδερφή.
1: Ημέρα του γέλιου φίλε μου, είσαι ο άρχοντας του γέλιου,
0: ναι.
1: Εσύ όχι απλώς αυξάνεις τη δόση, έχεις κορτιζόνι για τις μεγάλες περιπτώσεις. Μπράβο ρε Νίκο, να είσαι πάντα καλά, να κάνεις τον κόσμο να γελά παιδί μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Δεν βγάζω το αλεξίσφαιρο εδώ 5-6 μέρες γιατί είναι επικίνδυνες το να μαθιώσου είσαι.

πάμε τώρα στα αποτυπώματα από το Σοπασί. Πριν πάμε στα αποτυπώματα, μια που είναι και η μέρα του γέλιου, πάμε σε ένα ανεκδοτάκι μικρό-μικρό που το θυμήθηκα. Τρεις φίλοι λοιπόν από το δημοτικό συναντιούνται μετά από καμιά 15-20 χρόνια, είχαν χαθεί. Οι τρεις φίλοι στο δημοτικό, ο ένας ήταν ήσυχο κοπέλι, πάρα πολύ συναισθαλμένο, οι άλλοι δύο ήταν αλυτάκια. Πολύ αλυτάκια. Παντρεμένοι λοιπόν και οι τρεις ήταν τα βαρκοπέλια, παντρευτήκαμε. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι του ενός εδώ από το αλυτάκι να πιούμε μια ρατσί. Πάνε, ο Παναγία μου, μούτρα η γυναίκα και απέρα, και μόνο που δεν τζίβγα λόξα, σηκωθήκαν και φύγανε, νιώσανε πολύ άσχημα. Πάνε λέει στα αλουνού αλυτάκι το ίδιο. Ωραία, πούστη μου. Λέει πάμε, λέει, και λέει ο άλλος που ήταν σιγανός και πολύ συναισθαλμένος. Λέει πάμε στο σπίτι. Μόλις πάνε στο σπίτι λοιπόν του συναισθαλμένου, η γυναίκα σηκώνεται με τις δύο κόρες, μια 15χρονο η κόρες. Βγάνουν τη ροπιτάκια, το σεβάν νεράκι, ό,τι θέλω μπαμπάς, να γλακούν από εδώ, να γλακούν από εκεί, να φέρνουν τα πάντα για τις φίλους. Ωραία, παιδί μου. Μετά που φύγανε λοιπόν και πάνε 5-6 ρατσιές, του λένε τα δύο αλυτάκια τώρα τα λούν. Καλά, μωρέ Γιώργη. Καλά, μωρέ Γιώργη. Εσύ, μωρέ, στο δημοτικό που σε θυμούμαστε και στο σχολείο, ήσουν ήρεμο πράγμα. Πώς γέρο, τα κανόνισε έτσι. Λέει, είδα να σας πω. Είχαμε ένα λυκόσυλλο που πρωτοπαντρεύτηκα και ήταν οι κόρες μου μικές με τη γυναίκα μου στο μπαλκόνι. Και γιάζερνα μια μέρα που είχα βγει όξο και μου γαυγίζει το λυκόσυλλο και του λέω, με ξανήγουν αυτές. Εάν με ξαναγαυγίσεις, του δείξα κίτρινη κάρτα, θα σε σκοτώσω την επόμενη φορά. Πραγματικά, όταν ξαναγιάζηρα μια φορά πάλι που ήμουν σαν πιωμένος, μου γάβησε και βγάνω τον πιστόλι και τον σκοτώνω. Θορίστηκε έτσι τρεις, κίτρινη κάρτα έχουν φάει.

καλέ, η φίλη μας η Αεράκη, έκαμες ό,τι έκαμες. Φύγε μαγόδα Γιάννο. Αλλιώς θα ζω με την πληγή και το μαχαίρι επάνω.

Η συμβουλή μου για το μήνα Μάιο είναι, για το μήνα Μάιο είναι να μην σκάτε για μικρά πράγματα. Δύο συμβουλές. Η μία είναι να μην σκάτε για μικρά πράγματα και η δεύτερη, όλα είναι μικρά πράγματα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
7: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
8: Ναι,
7: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
8: Για πες.
7: Ρέθυμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
8: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
7: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
9: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Το 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου, έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαβριού με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
14: Θα το πούμε μετά τον Αγελάς.

Και να θυμάστε ότι η αλήθεια είναι σαν το λάδι. Κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Και έχω και μια καλή ματινάδα για το λάδι. Μέσα στο καντήλι εγώ νερό και εσύ καθάριζε ο λάδι. Δεν σμίγομαι, μα νιώσουμε ο γης ταλού το χάδι.

αυτό είναι ο έρωτας, λέει ο άλλος ο ερωτευμένος στην καλή του. Αν έπρεπε να σε φιλήσω και μετά να πάω στην κόλαση, θα το έκανα. Έτσι θα μπορούσα να καυχαίμαι στο διάβολο ότι είδα τον παράδεισο χωρίς ποτέ να μπω σε αυτό. Σαριδάκης Κώστας, στα μάτια σου είναι αφορμή για το Μανολιό, το Κριτσοτάκι, για τον μπαμπού του, για το Μαρίνοντος, για τη μάνα του, για το Ιδραυλικό, το Σταύρο και για όλους όσους αγαπάει. Γεια σου Μάνο!

Οι πέντε άνθρωποι που μπορούν να καταστρέψουν τη ζωή σου. Οι πέντε άνθρωποι, βάλτε τις καλά στο μυαλό σας. Ο λάθος σύντροφος, ο λάθος δικηγόρος, ο λάθος γιατρός, ο λάθος λογιστής και ο λάθος εαυτός σου.

παρακαλώ φίλο και μου λέει ο προθέας, λέει έχω πολύ άγχος ρε Νίκο για την εμφάνισή μου. Έλα μωρέ σώπα του λέω, τι χαζάνε αυτά που λες. Έχεις που έχεις τα χάλια σου, μην αγχώνεσαι κιόλας.

0: πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Νίκο, καλημέρα, καλό μήνα, από Αθήνα σου τηλεφωνώ.
0: Γεια σου αρχόντισά μου, γεια σου χωριανίτσι κυρίας μου.
1: Όχι χωριανίτσι κυρίας σου, πέθη μαθήτρια της αδερφής σου.
0: Α, ωραία.
1: Και του δεσπινιού του Πικαλουδάκη.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα νέα τα άμαθε.
0: Όχι, δεν τα άμαθα.
1: 13 λέει εκατομμύρια το πράγμα το όπως λέμε νερό.
0: Οπότε
1: δεν θα έχουμε πρόβλημα στο Ηράκλειο από νερό.
0: Από νερό, ναι, μπράβο, από νερό δεν θα έχουμε. Από φαΐ θα έχουμε όμως.
1: Να πίνουμε νερό,
0: μπράβο. Εσύ μου θύμισες τώρα το ωραίο που ήπειρε ένας παλιά, ο πατέρας σου παράδειγμα, ο Μακαρίτης, πήρε σκάφτανε παλιά, οι άνθρωποι δεν είχαν σκαφτικά και μηχανήματα την παλιά εποχή, πριν την κατοχή, τέλος πάντων, και σκάφτανε με τις καλύδες. Και πήγαινε κάθε... Και πήγαινε κάθε μεσημέρι στον νοικοκύρα και το σε πήγαινε φαΐ. Είναι λοιπόν ένας και έχει ένα και του σκάφτει και σκάφτουνε μαζί και του λέει αφεντικό πεινό. Ήρθε το μεσημέρι, λέει όπου να είναι δανάρθει μωρέ η γυναίκα. Ναι, και του βάλει μια μποτηριά νερό και το πίνουνε. Λέει πάμε παραπέρα. Αυτή ήρθε κάτι τσίτσι της κακομοίρας. Λέει να πιούμε άλλο ένα νερό, να πιούμε άλλο ένα νερό. Είχαν πιει ένα σταμνί νερό μέχρι να έρθει η γυναίκα και όταν ήρθε του λέει κάτσε εδώ Γιώργη να φάμε. Λέει δεν θέλω. Λέει είδες τελικά εδίψας, δεν επίνας.
1: Δεν μου λες το άλλο με διακαβάνος το κατέχεις.
0: Όχι, πέμας το.
1: Λοιπόν, έχει πάει λέει ένας παππούς,
0: ναι,
1: στο Ηράκλειο και κάνει εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Έχει πάει του γιατρού.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο γιατρός, λέει κουμπάρε, δεν πας καλά. Δίαιτα, καλή θέλεις. Γιατί το ζάχαρο σου είναι ανεβασμένο, οι εξετάσεις είναι όλες ανεβασμένες. Λέει, κοίτα μου λες γιατρέ, τα μου συνιστάς. Λέει, να τρως χόρτα, βρούβες,
0: βρούβες
1: να τρως.
0: Ναι.
1: Λέει, και δεν μου λες, του λέει γιατρέ, μετά από το Μάη που θα ξεραθούν οι βρούβες, είτε θα τρωβώ αγκαβάνου.
0: Μπράβο. Εδώ θυμήθηκα ένα εγώ πιο πολύ ωραίο, πολύ πιο όμορφο να σου το πω, να το ακούσεις για ακροτές. Λοιπόν, είναι δύο συντέκνη την παλιά εποχή και κατεβαίνουν με τα γαϊδουράκια στο Ηράκλειο από ένα μακρινό χωριό της Κρήτης. Οπότε έπρεπε να κοιμηθούν στο Ηράκλειο και να γυρίσουν την άλλη μέρα γιατί δεν προλαβαίνανε. Λέει σύντεκνε, έλα να πάμε σε κανένα μαγείρικο να φάμε πράγμα. Θα πάνε σε ένα μαγείρικο, ήταν πραγματικά ένα μαγείρικο, ήταν μια μαγείρισα καλή. Και είχε κάνει την τότε εποχή στο φούρνο ένα ντεψί φασούλες. Γίγαντες. Λίγο σύντεκνε φασουλάρες, δεν είχαν ξαναδεί αυτές τα μεγάλες φασούλες ποτέ στο χωριό τώρα. Λέει να φάμε μια μερίδα. Αλλά το σύρεσε γιατί ήταν καλομαγειρεμένες και φάγανε όλο το ψήκι δύο. Οπότε έρχεσαν και ξαερώνανε. Λέει σύντεκνε, έλα να γυρίσω, πάει τα στενά, να αποκλάσουμε και μετά πάμε που θες να θέσουμε.

0: σε βγάλουν όξο. Αλλά ήτυχε και πήγανε στον τότε σινεμά και παίζανε ένα γκαμποίστικο έργο. Και του λέει: σύντεκνε, να μπούμε και να θωρούμε το γκαμποίστικο έργο. Μεγάλη είναι η αίθουσα και κλάνομε, αλλά δεν θα μας ακούσει κανείς. Πραγματικά ήταν ζάχαρη. Επίανε μπροστά, αλλά έλαγε κάτι στο στήσι που πάει ένα μουντουλούνι από πίσω, ένα Ανοζιανό και κάθεται από πίσω από το σύντεκνε. Το σύντεκνο. Πυροβολούσαν εδώ οι καμπόιδες, σε κλάναν αυτοί, όλα καλά, όλα ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ο Ανοζιανό, κάθεται, αλλά τον επέρνει ο ύπνο και του λέει: σύντεκνε να τιμολάρω. Λέει: όχι, σύντεκνε, γιατί θα ξυπνήσει ο Ανοζιανό, θα μα σκοτώσει έτσι δύο. Λέει: σύντεκνε να τιμολάρω. Λέει: περίμενε, σύντεκνε να ανατινά. Φτιάξουν οι καμπόιδες το τρένο. Πραγματικά βάλουν οι καμπόιδες φωτιά στο τρένο. Κάποια στιγμή κάνει μπουμ το τρένο, σύρνει και αυτό σε μια τεράστια μπορδί. Ξεσηκώνει το Ανοζιανός, λέει: παιδιά, τι έγινε! Και του λέει ο σύντεκνος, λέει: το τρένο ανατινάξανε. Λέει: και σκατά το είχαν φορτώσει.
1: Να είσαι καλά, βρε Νίκο μου, να είσαι καλά, μάτια μου, αχαιρετή οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου, κοπέλα.

Πάμε τώρα στα λακκουβάκια για το, για το μηχανικό από την Ανώπολη, το Μανώλη, για τη μάνα του, τον πατέρα του, για το θείο τον Παυλή, για την Ιωάννα που της αρέσει με τα λακκουβάκια, την Εύα, τη Δόξα. Μπαίνει ένας βλάχος σε ένα κατάστημα εδώ και θέλει μια φωτογραφική μηχανή και λέει θέλω μια φωτογραφική μηχανή. Και του λέει η δικιά μας η πολίτρια, λέει με φλάς. Γιατί άμα συμφλήσω θα μου τη δώσει τζάμπα.

Για να θυμάστε ότι τα καθαρό αιμαθηλικά είναι σαν τα άγρια άλογα. Ένας μπορεί να γίνει ο αποκλειστικός δαμαστής τους. Πάμε όμως στον οδοντίατρό μου. Έχει βγάλει 5 μαντινάδες δικές του ένας φίλος καλός. Για τις γυναίκες μας, όλων μας. Τις αγαπάμε, τις σεβόμαστε, τις προσέχουμε μέχρι το σημείο που θα περάσουμε την κόκκινη γραμμή. Άμα περάσουμε την κόκκινη γραμμή, ακούστε τι έγραψε ο οδοντίατρος. Η υποταγή τ' αρσενικού στο θηλυκό το φύλλο κάνει τον άντρα να περνά σαν το δεμένο σκύλο. Ο γάμος είναι καταστροφή, μα είναι και ρεζίλη. Στα σκέλια χώνουν την ουρά όλοι οι δεμένοι σκύλοι. Μα εμείς όμως ανήκουμε σε αυτούς που δεν λυγίζουν, που όταν δουν τα αφεντικό πάντοτε του γαυγίζουν. Όλες τους μας φροντίζουνε σαν το δεμένο σκύλο, αφού όλες ρεύμα παίρνουνε από τον ίδιο στήλο. Ορκίζομαι μα το Θεό ότι θα προσπαθήσω το στήλο αυτό να πάω να βρω, να τους τον εγκρεμίσω.

πάμε στη δασκαλάκια, στα Χανιάλα και στη γιαγιά την Άννα που είναι μοναχή, στη γιαγιά από το Καπετανάκιο, στη γιαγιά την Άννα και σε όλους τους μοναχούς, ο Καστανάς, σε όλους τους καστανάδες από τα Χανιά, εκεί στον Καστανά το φίλο μου, γεια σου ρε Καστανά. Φέτος δεν εφάγαμε κάστανα, δεν ήταν φαίνεται καλός ο καιρός, του χρόνου όμως ανεφτάξω, θέλω

0: ξαναπέξω στο κονάτι.
1: Πάμε στον Άρχοντα όμως από τις Αγίους 10 που λέει: Παντού σκοτάδι και σιωπή και νεκριτσή γαλήνη. Και το όνειρο τ' αγάπη μας να το θωρώ να σβήνει. Τα βιά δεν ξαναπροσκυνώ κι ούτε σταυρό δεν κάνω. Γιατί θωρώ ότι αγαπώ και φεύγει και το χάνω. Είμαι γιατρός στο βλέμμα σου, φάρμακο τα φιλιά σου. Και πίζει ως παράδεισος φως μου η αγκαλιά σου. Σ' Αγίους τσι θαυματιβουργούς τάμα τα χίλια κάνω. Να ξεψυχώ και να βρεθώ στα δυο σου χέρια απάνω. Γεια σου κουρσάρε.
0: Κάνω ζαβόλιες.
1: Πάμε Γερμανία. Μετά τον Καστανά, άμα μπορείς βάλε μου τον καφετζή. Αν θες και καφετζή και Καστανά και ρακές, άστα να πάνε. Γεια σου ρε Μανώλη Άρχοντα με τον εγγονό σου.

Μη δίνεις σημασία τι λέει ο ένας και ο άλλος για σένα. Όλοι κρίνουν αυτό που βλέπουν. Το τι κουβαλάς στην ψυχή σου το ξέρεις μόνο εσύ. Αδιαφόρησε είναι η καλύτερη απάντηση που μπορείς να τους δώσεις. Χίλιοι ανθρώποι δίπλα μου, δικός μου, ούτε ένας. Γιατί το διάβασμα ψυχής

Τσέλα, τσέλα για ζεστή κρυψώνα. Μόνος έρχεσαι και μόνος φεύγεις σε αυτόν τον κόσμο. Χωρίς τα παιδιά σου, χωρίς το αμάξι σου, χωρίς τα λεφτά σου. Μόνο η αγάπη χωράει στις αποσκευές σου. Αυτή που πήρες και αυτή που έδωσες. Μόνο αγάπη υπάρχει. Γι' αυτό είσαι εδώ.

0: εσάς πρώτα, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Κωστάκη, γιαγιά είμαι πάλι από Γάιπε.
0: Έλα, γιαγιά μου.
1: Να είστε καλά. Τα λόγια αυτά που λέτε είναι σοφά.
0: Ναι. Και εγώ τα διαβάζω, τα ακούω, τα λέω, τα επαναλαμβάνω. Δεν τα βγάνω όλα εγώ.
1: Δεν πειράζει. Αγάπα... όμως.
0: Ναι, τα μεταδίδομαι, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, μας ενθαρρύνεται πάρα πολύ, έτσι είναι.
0: Να ξέρεις, λέει, θυμήθηκα κάτι, ότι άμα σ' αγαπούν 100 άνθρωποι, ο πρώτος και ο δεύτερος είναι η μάνα σου και ο πατέρας σου. Και όταν δεν σ' αγαπάει κανείς, οι γονέοι σου έχουν πεθάνει.
1: Κύριε Κωστάκη μου, θέλω να σας γνωρίσω,
0: Θα ταιριάσει, άμα το θέλει η μοίρα θα ταιριάσει. Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μην ρωτήξεις πότε. Και αν δεν προλάβω στη ζωή, στον άλλο κόσμο τότε. Η άλλη και μου λέει, εγώ λέει Νίκος αγάπουν από το δημοτικό. Λέω ευτυχώς που πρόλαβες, γιατί θα αποθάνω και δεν ήθελα να το μάθω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

Πάμε και στον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας ή και στο Μανώλη της Πανωρέας, στο Μετόχιντο, σε απέραση φίλους τους. Καλησπέρα Νικόλα και από εμάς. Με ακούτε και εσείς πάλι σήμερα. Πολύ κάνω με τώρα τελευταία και δεν κατέχω που θα βγει. Γεια σου γείτονα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, φοβερά, θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ode Jabas θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι, για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

0: Christmas.
1: Σε στιγμή, οπότε, άσχετα το πένθος του, έπρεπε να τον εστεφανώσει. Πήγε λοιπόν στο γάμο και όταν μπήκε στο κέντρο, ένας ατσέλεγος ήταν και τον εζυγώνανε τα κοπέλια να τον πιάσουν κλειστό το κέντρο το πουλί και πιάνει το μικρόφωνο και λέει: αφήσετε το πουλί, μην το ζυγώνετε όλοι, γιατί δεν είναι η ψυχή του γιού μου του Μανώλη.

Πάμε τώρα σε Παπαδομανόλη να τα αφιερώσουμε το Παπαδομανόλη από Ξυλουρνικό. Τσενά αδερφέ μου. Τσενά αδερφέ μου Παπαδομανόλη που μάθαμε. Ότι στα Τραψανό στη θεία στη Βαγγελιό και το θείο το Φίλιππα.

0: καφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και να...

αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: μετά το ξυλούρι, λοιπόν, θα πάμε σε ξυλούρι. Δημήτρη Κίτρο, σιγά σιγά τα ζάλα σου.
1: 97,9.
0: Για τη Νέα Υόρκη, για το φίλο μου τον Ορέστη που ζήτησε να τα ακούσει, σιγά σιγά τα ζάλα σου. Αλλά πριν πάμε στον Ορέστη, πάμε στον Κίπλινγκ. Ένα φιλόσοφο που έζησε από το 1865 μέχρι το 1936 και είχε ένα γιο και του έλεγε πώς μπορώ να απολαύσω τη ζωή και να είμαι σπουδαίος άνθρωπος. Ο Κίπλινγκ λοιπόν του είπε αν, μόνο αν, τότε μπορείς να γίνεις σπουδαίος. Λέει δηλαδή τι αν. Λέει αν μπορείς την πλάση τούτη να περιφρονήσεις τα πλούτη και αν οι έπαινοι των άλλων δεν σου παίρνουν το μυαλό. Αν μπορείς την τρικυμία να κρατήξεις ψυχραιμία και αν μπορέσεις και στου εχθρού σου να σκορπίζεις το καλό. Αν μπορείς με μια να παίξεις κάθε τι που έχεις κερδίσει, στην καταστροφή να αντέξεις και να δώσεις κάποια λύση. Αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα, σώμα και καρδιά και αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μην βγάζεις σημουδιά. Αν μπορείς την καταιγίδα να μην χάνεις την ελπίδα και αν μπορείς να συγχωρήσεις όταν σε έχουν αδικήσει. Αν μπορέσεις το όνειρό σου να μην γίνει όλεθρό σου και αν μπορέσεις να αγαπήσεις όσους έχουν μισήσει. Αν μπορείς να είσαι ο ίδιος στη χαρά και στην οδύνη και αν η πίστη στην ψυχή σου μπρος σε τίποτα δεν σβήνει. Αν μιλώντας με τα πλήθη τη συνείδηση δεν χάνεις και αν μπορέσεις να χωνέψεις, πως μια μέρα θα πεθάνεις. Αν ποτέ δεν σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί και αν στα ψέματα των άλλων ψέματα δεν λες κι εσύ. Αν μπορείς να μη θυμώνεις αλλά μήτε και να κλαις όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταίς. Αν μπορείς με ηρεμία δίχως νεύρα ή δυσφορία και τα ίδια σου τα λόγια να τα ακούς παραλλαγμένα. Αν μπορείς κάθε λεπτό σου να είναι μια δημιουργία και ποτέ σου να μην μένεις με τα χέρια σταυρωμένα. Αν οι φίλοι σου και οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε πληγώνουν και αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά δε σου φουσκώνουν. Αν τους πάντες λογαριάζεις μα κανένα χωριστά και αν μπορέσεις να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά, παιδί μου, τότε θα μπορέσεις να απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου. Θα είσαι άνθρωπος σπουδαίος και όλη η γη θα είναι δική σου.

το πρόγραμμα αφιερωμένο σαν καλό φίλο το Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη, να χαίρεσαι τα κοπέλια σου, να περνάς όμορφα. Καλό μήνα. Και να θυμάσαι, όλοι την έχουν την καρδιά να το σε δίνει αίμα. Μα εγώ την έχω και χτυπά για φίλους σαν εσένα.

τον πειρά το φίλο μου από την Αθήνα, που είναι στην Αθήνα μάλλον, γυρίζει όλη την Ελλάδα για να δώσει το κριτικό τυρί. Γεια σου ρε Τυράρχοντα. Πάμε όμως και στη Αρχάνες, στο Κουτουλάκι το Σταύρο, που πήρε τη Χουδεσανή και έτσι αφιερώνει το παρακάτω τραγούδι. Και όλοι εσείς αφιερώνετε στις γυναίκες σας, ο Τυρά στη γυναίκα του, αλλά και στην εγγόνη του που είναι γκρινιάρα και του λέει: υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουν τα αυτιά σου, και να σου λέει: παππού, δώσε μου τα τυριά σου.

Απόψε στο Μπανσέλινο θυμείς μόνο ένα, ό,τι θορούσαμε μαζί με μάτια δακρυσμένα. Και τώρα μια λίγο χιουμοριστική μας δυνότητα που λέει: κάτω από το φως του φεγγαριού σε σκέφτομαι και κλαίω, μετά το ξανασκέφτομαι. Λέω,

πάμε τώρα σε Ψαρογιώργη και Χαρά μου. Για όλους εσάς που είναι χαρά σήμερα το γέλιο, για τη χαρά. Που είχετε τη χαρά στο σπίτι σας, που την ψάχνετε να τη βρείτε. Άλλοι που την είχατε και τη χάσατε. Αλλά δά, τη θυμάστε και κλαίτε από τη χαρά σας.

θάλασσα που σε ποθεί και σε αγκαλιάζει πάντα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι να τα αφιερώσει ο Γουαρκατάτος στη Χρυσούλα του, ο φίλος μου ο Σταύρος ο Κουτουλάκης στη Χουδετσανή του και στην κόρη του, και εσείς όλοι όπου αγαπάτε και σας φαίνονται τόσοι όμορφες που θένε μόνο το στέμα.

πάμε τώρα σε τραγούδι. Για πάμε πρώτα στον Άρα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Σε κουφό ακουρατή πέσαμε. Πάμε από τον Νικήτα τον Τυρά στο Μετασιόν, λέει τον Κρητικό. Στο Μετασιόν τον Κρητικό από τον Νικήτα τον Τυρά εκεί στην Αθήνα. Μαρκατάτε να πας αύριο, λέει, εκεί που ξέρεις να πας στα Τυριά.

0: Παίξε παντέρ, μη γύρα μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και μια αφιέρωση να κάνω στο Παγιώτη Μασιράκη, θα ρεκαλώ χώρο, ένα καλό τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι θέλετε?
1: Όποιο δεν θεί, Νικολή, όποιο δεν θεί.
0: Για ποιος είσαι?
1: Από τα Μάλια είμαι.
0: Από τα Μάλια?
1: Από την καντίνα του Γιώργη, το Γιωργιό, το... δεν θυμάστε?
0: Ναι, το Γιωργιό από την καντίνα του Γιώργη, μπράβο, ναι. Μ' αρέσει.
1: Το θυμάστε?
0: Σε θυμάμαι, μπράβο, ναι.
1: Κάνε μια αφιέρωση καλή.
0: Ναι, και θες ένα τραγούδι για πια, για την Πασαδάκη?
1: Στα... Παγκυρό Πασιδάκη, Τρακαδοχώρη.
0: Έγινε, εντάξει, πάμε.

0: Στον Κρήτη FM είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
8: Ναι!
7: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
8: Για πες.
7: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
8: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
7: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
9: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
12: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέρα. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι, για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φεγγάρι,

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
10: 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
5: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου φερέ.
4: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φεγγάρι για δε μου φερέ.
6: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Crete FM.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean, Κρήταμος.
5: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
5: Φεγγάρι για δε μου. Φεγγάρι για δε μου.
4: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φεγγάρια δε μου φέρες, τ' αγάπης μου μαντά.
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
9: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

κάτοικο απόγευμα που ο μήνας έχει τρεις. Αν πούμε για αυτό το κυριακάτικο πρωινό, τα περισσότερα βουνά είναι άσπρα. Έριξε χιόνια, χιόνια, χιόνια.

η κατάσταση και κανείς δεν νοιάζεται τίποτα για να λάβουμε μέτρα, μήπως συνεφέρουμε την ατμόσφαιρα αυτή, την κλιματική αλλαγή που φωνάζουν, που σκούζουν, που κάνουν, που ράνουν, αλλά για να φτιάξουν κάτι αγρόνιγορασαν.

Allah'a emanet adrefe. Εμείς είμαστε οι ορεινοί, οι περισσότεροι όπως και εγώ έχουμε γεννηθεί μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, μέσα στις βροντές, μέσα στις αστραπές, μέσα σε όλα τα καιρικά αυτά πράγματα που έχουμε βιώσει μικρά παιδιά, οπότε δεν μας χαλάει και τόσο. Και λίμων όμως από την ατμόσφαιρα, από τη φύση, από τα δέντρα, από τα οποροφόρα δέντρα, από κάποια άλλα που κάποιοι έχουν σπείρει ήδη χωράφια και εκτάσεις πρώιμα, οπότε είναι λίγο, όχι λίγο, είναι επικίνδυνο να χάσουν τη σοδειά τους.

νομίζω ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους, ναι. Θα μας δίνουν πλαστικά. Πλαστικά να τρώμε, πράγματα, πράγματα, υβρίδια. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας, πέρα ως πέρα τους φίλους του αναλογικού ραδιοφώνου, καλησπέρα στους πολυπληθείς φίλους του διαδικτύου. Καλησπέρα σε συγγενείς φίλους, αγνώστους, καλησπέρα στη μεγάλη οικογένεια της εκπομπής κοντά στην παράδοση. Προχωράτε, προχωράτε, μην πτωείστε και μην το βάζετε κάτω. Θα καταλάβουν κάποια στιγμή, μπορεί να είναι αργά βέβαια, όμως εμείς θα τους το θυμίζουμε συνέχεια.

κρίμα που πολλές φορές συμπληρώνουν οι αθώοι άνθρωποι, αυτοί που δεν φταίνε τίποτα, αυτοί που χάνουν τις περιουσίες τους, χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τα αυτοκίνητά τους, χάνουν τους ανθρώπους τους.

Λοιπόν, στους 87,5, είσαστε, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

όπως θα λέω και το τηλέφωνο επικοινωνίας μας που είναι το 210-50-65-684. 210-50-65-684. Και για έκτακτες περιπτώσεις πάρτε και το κινητό. Αχρίαστο να είναι. 69 77 98 53 74. Το καταλάβατε, να το ξαναπώ. 6 9 7 7 98 53 74. Να κελαϊδάν όλα, και τα κινητά και τα ακίνητα.

και τι πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο ρε παιδάκι μου, να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή με την μοναδική Σοφία Κολλητήρη και τον Σελίμπεϊ.

και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης από τα Άνω Πατήσια και μου λέει καλησπέρα φίλε, τι γίνεται, τι σε ποτίσανε, πολύ ζωή ρεψες, τι συμβαίνει, σου συμβαίνει κάτι? Όχι ρε φίλε, όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Απλώς έτσι είμαι σήμερα κάπως χαρούμενος, δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ δεν πίνω. Όταν πίνω θέλω να κοιμάμαι, δεν λέω τίποτα, δεν μιλάω καθόλου. Δεν με πιάνει δηλαδή η πάρλα όταν πίνω. Όχι, θέλω να το βρω για πάρτι μου, έτσι να ανησυχάσω, να ερεμήσω και πάω για ύπνο μετά, ας πούμε. Αλλά όταν είμαι σε νορμάλ κατάσταση, καμιά φορά, το παθαίνω. Αυτό με πιάνει παρλαπίπα.

σωστά, φίλε μου. Δίκιο έχεις. Τα λάθη και τα σφάλματα για τους ανθρώπους είναι... καμιά φορά είναι κάποια πολύ βαριά που δεν σηκώνονται. Όμως και εκεί είναι το θέμα και το πρόβλημα. Τι να κάνω τώρα, να πέσω από τον κρυμό λες ή να... να γυρίσω πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Ορίστε. Έλα. Μισό λεπτό, μισό. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν,

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και ηρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Και
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι, για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, το αντιληφθήκατε ότι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα τηλέφωνά σας μέχρι αυτή τη στιγμή. Να είσαστε καλά. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μαρία που κατάγεται από τη Φωκίδα. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε έχει θέμα με τα τραγούδια τα καλά. Καλησπέρα κυρία Μαρία μου, καλησπέρα σε όλη την παρέα σου εκεί. Από ό,τι μου είπες είσαστε μια μεγάλη παρέα, να περνάτε καλά πάντα. Και μου ζήτησε δύο τραγούδια. Το ένα είναι η Παρασκευούλα, δηλαδή αυτό που λέει «Εδώ κοντά Παρασκευούλα μου, εδώ κοντά κλαίνε καρδιές». Και μετά μου λέει «Βάλε και μια Πυρκάκη». Δεν μου είπε ποιο τραγούδι, μου είπε «Βάλε ένα βαρύ με την Πυρκάκη». Εγώ νομίζω ότι «Γιατί ρουφιάνα τύχη μου». Αυτό εγώ θα σου βάλω τώρα. Αν αυτό δεν σου αρέσει, εγώ εδώ θα είμαι πάλι.

Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έπεσε το link και μπερδευτήκαμε λίγο εδώ πέρα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λύνουμε τα προβλήματά μας. Επειδή όμως δεν ξέρω ακριβώς τι ακούστηκε πριν από αυτό, εγώ θα ξαναπώ πάλι την καλησπέρα μου στην κυρία Μαρία και την παρέα της, την κυρία Μαρία από την Φωκίδα, που έχει, λέει, μαζί της μια μεγάλη παρέα και περνάμε καλά εδώ με τα τραγούδια της εκπομπής σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία μου. Να τους χαιρετήσεις όλους από μένα. Καλόν μήνα να έχουμε, υγεία και χαρές. Και η κυρία Μαρία δύο τραγούδια μου ζήτησε. Το ένα είναι «Εδώ κοντά κλαίνε καρδιές Παρασκευούλα μου» και το άλλο «Με την φιλιό Πυργάκη», γιατί μου λέει «Βάλει ένα βάρι» και εγώ θα τις βάλω «Γιατί ρουφκιάνα τύχη μου». Πάμε με το πρώτο και προχωράμε μετά.

Και πάρε τώρα την μία, την μοναδική, την πολύ αγαπημένη σε όλους μας που μας λείπει. Φιλιο πυργά.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί. Ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου. Και επίτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα. Με πολύ όρεξη και μεράκι θα περάσουμε άλλη μια ώρα, αρκεί και εσείς να έχετε όρεξη, εσείς να μας κατευθύνετε και εμείς θα κάνουμε αυτό που εσείς...

διαφορά. Μπορεί να τα λες καλά και να θεωρούν ότι τα λες στραβά. Αναλόγως με τη σκέψη του καθενός. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, εγώ θα σε ευχαριστήσω πολύ και θα σου βάλω τα τραγούδια που μου ζήτησες. Πρώτα τα σταυροδρόμια της ζωής και μετά Σοφία Βότα και Μάνα.

διαδίκτυο μα δημιουργεί κάποια προβλήματα τα οποία πιστεύω να ξεπεραστούν. Μάλλον θα είναι φορτωμένο πολύ και κόβεται λίγο η σύνδεσή μα. Όμω είμαστε εδώ επιφυλακή άπαντε και περισσότερο ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού, ο Γιώργος Πατακός.

Και επειδή δεν ξέρω αν ακούστηκαν ακριβώς αυτά που είπα, ότι για τον κύριο Νασιόπουλο είναι τα τραγούδια αυτά που ακούγονται τώρα.

καπιτέν Ασόπουλου, όπως κατάλαβες, πήγα να βάλω το τραγούδι, δεν το δέχτηκε και το πέταξε, μου πήγε αλλού, γίνεται λίγο ένα συνοθήλευμα εδώ σήμερα, σκόρδα, σκόρδα, και ξεματιάστε μας, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Μήπως τους ξορκίσει η Μαρία Σκουλά που τραγουδάει τώρα και δεν ξαναπάθουμε.

μοναδική, μοναδική, μοναδική φίλη μας. Να είναι καλά πάντα, μας τραγουδά έτσι με ζωηράδα. Και τώρα εγώ να καλησπερίσω την κυρία Τασία και την παρέα της αν έχει εκεί πέρα, να την ευχαριστήσω για τα καλά της λόγια. Να είσαι καλά και Ρατασία μου, πάντα μου δίνεις χαρά, το ξέρεις, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Τασία χαιρετάει εμένα, την οικογένειά μου, παιδιά, εγγόνια δικά μου, και εγώ

να αντιστρέψω τις ευχές, να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, το δυσέγγονό σου και όλον τον περίγυρό σου. Με το τραγούδι μου που μου ζήτησε η κυρία Τασία, άστρα μη με μαλώνετε.

Λοιπόν, επειδή η κυρία Δήμητρα πήρε τηλέφωνο να μου πει για τα προβληματάκια αυτά που συμβαίνουν στο σταθμό, κάτι διακοπές ή κάτι έτσι, και μου λέει σήμερα είναι η μέρα του γέλου, γιατί είπα και κάτι στην αρχή εγώ και ήταν λίγο για να γελάμε, έτσι άντε να πω τώρα. Μου λέει κανένα ανεκδοτάκι, ξέρεις. Ανέκδοτο δεν ξέρω, αλλά ξέρω έτσι σαν παροιμία κάτι που είναι, που λέει ποτέ μην εκδικήσε. Τα σάπια φρούτα πέφτουν πάντα μόνα τους από τα δέντρα. Ε, είχε δίκιο, έτσι νομίζω, ε? Έτσι δεν είναι? Πολύ καλό, πολύ καλό. Το λέω μόνος μου, για να γελά. Αγελά μόνος μου είναι. Παπάδες και πνευματικοί μας χρειάζονται εδώ τώρα να μας βλογήσουν. Αυτό θα μας πει ο φίλος μας που τραγουδάει τώρα, ο Σερμπέζης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου,
3: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φεγγάρι,

Και τώρα εγώ δεν θα πάω στη Λένορμαν 229 εκεί να χαιρετήσω τα φιλαράκια μου, τον Κομωτή των Καλωδίων, τον Αρίστο και τον Άρη. Δεν γίνεται αυτό να μην γίνει ένα πέρασμα από τη Λένορμαν. Ο Άρης λοιπόν μου ζήτησε ένα τραγούδι με τον Μπικάκι, παρανομία μου αγάπη μία μου. Αυτό πρέπει να είναι, γιατί Αρίστο μου λέει Στέλιος Μπικάκης, γλυκό μου λάθος, και μετά λέει παρανομία μου. Ας είναι, κάτι θα ακούσουμε, δεν μπορεί.

Φοβερός, φοβερός ο Μπικάκης. Έχει και άλλα πολλά τέτοια. Θα τα ψάξω όλα και θα τα βρω. Λοιπόν, προχωράμε, προχωράμε, γιατί προχωράει και το ρολόι μαζί. Και εδώ βλέπω έναν τίτλο που λέει «Το πρώτο σ' αγαπώ». Και το λέει η Μαρία Πουλιανίτη.

0: έχουμε κόντρες και ζήλες και εδώ τώρα δεν ξέρω, εγώ είπα κάτι προηγουμένως, ένα μικρό έτσι, ούτε ανέγου το ήταν, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι ήταν, έτσι το είπα. Και παίρνει τώρα η Δήμητρα και μου λέει να πω εγώ ένα ανέκδοτο. Μα γιατί να μην πεις, Δήμητρα, για να ακούσουμε, γιατί εδώ ανοίγουμε τώρα πληγές άλλες καταστάσεις, να πούμε. Αν είναι να γελάσουμε και να περνάμε καλά, ό,τι να είναι, ανέκδοτα και παροιμίες και οτιδήποτε. Λοιπόν, με ακούς?
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλώς είναι.
1: Λοιπόν, το λέω γελαστά, γιατί θα πούμε για ανέκδοτα. Λοιπόν, και θα πω ένα ανέκδοτο που άκουσα και εγώ σήμερα.

χαμογελάτε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

προσπάθεια, ε? Καταλάβατε, και μακάρι τώρα να αρχίσουν να παίρνουν κι άλλοι να μου λένε να πούμε κι εμείς ένα ανέκδοτο, να πούμε κι εμείς μια ιστοριούλα, ναι. Όσοι ξέρετε τέτοια πράγματα, εδώ είμαι εγώ, εδώ είμαι. Να τη Δήμητρα, μήκε το θάρρος και λέει μπαμ, ναι. Άρα λοιπόν, να αυξήσουμε τη δόση, να το θυμόσαστε αυτό.

παιδί, όπως όλοι γνωρίζουμε, τίποτα δεν γίνεται σε αυτόν τον κόσμο χωρίς αντάλλαγμα. Τι εννοώ λοιπόν? Δεν πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για την Δήμητρα που μας πήρε τώρα και μας είπε αυτό το ανέκδοτο? Να κάνω, και επειδή ξέρω ότι κατάγεται από την Εύβοια, πάρε την Ευβοιώτισσα.

Λοιπόν, και επειδή για σταθείτε ρε παιδιά, και εγώ κοπιάζω εδώ και κουράζομαι και βαρχώνομαι και κάνω και ράνω, ε, θα μου επιτρέψετε να πω κι εγώ ένα τραγούδι? Πάρτε μου.

Τι λέτε κι εσείς, να πάνε στον αγύριστο. Έλα, όχι έτσι, όχι έτσι, δεν είπαμε και έτσι, εντάξει, σιγά σιγά.

για την επόμενη εβδομάδα. Εσείς φροντίστε να είστε καλά, να περνάτε καλά, και όσοι επιστρέφετε από το τετραήμερο που έχετε πάει, το νου σας, το νου σας. Από εμένα και όλο το team εδώ της εκπομπής, έχετε την αγάπη μας, έχετε τα φιλιά μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα από αύριο. Γεια και χαρά σας!

0: στον Κρήτη FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
6: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και επίτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
5: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
6: Και
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
8: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
9: Φεγγάρι, για δε μου.
8: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
9: Φεγγάρι, για...

0: άσα να και αλαβάσα να και δεις εκτός ο χρόνος. Σ' όλα τα πάθη του δουνιά έγινα κληρονόμος.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φεγγάρι για δε μου φέρες.
5: Ογδοεκοστή 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: έτσι στη ζωή μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε το να μαθιό μου πλιό δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια πέφτει τα κομμάτια.

0: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχω να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Μητάτο. Με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
8: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
9: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου φερέ.
3: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7:30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φεγγάρι για δε μου φερέ.
5: Ο 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
8: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
1: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
0: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Crete FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Crete FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου. Και επίτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Crete FM.

FM.

0: 7 ακόμα 5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ηθημά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακολουθάτε!

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με φωνά.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του Μαντολίνου και όχι μόνο. Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30, και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.

0: τώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας.